0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.
1: Let's get down to business.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8 γράφει και το αντιγράφουν.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: στο κινητήριο. Ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, check, one, two, ready? Ready? Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ, τροπαύλα FM.gr. Ξέρε music. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
8: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
9: Καλημέρα, καλημέρα στο παρεάκι του Zoo Radio. Εδώ είμαστε και σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πιο κοντά στον άνοιγμα των σχολείων που έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Όλα όμως δρομολογούνται στο να πούμε ότι ναι, το φθινόπωρο είναι εδώ. Φίλες Κάτς, καλημέρα.
10: Καλημέρα σας και είναι μια πολύ ωραία εποχή. Εμένα μου αρέσει το φθινόπωρο γιατί αν πας προς τα βουνά, ναι, αρχίζουν κυτρινίζουν, τα δάση κοκκινίζουν και παίρνουν ένα πολύ ωραίο χρώμα.
9: Τι δάση είναι αυτά, φανάρια δάση. Φανάρια δάση. Κοκκινίζουν τα δάση, τα φωτιά τα βάλουμε.
10: Κοκκινίζουν, κυτρινίζουν.
9: Δεν το μπορώ, το ρομαντικό σα
11: κατζόχυρο.
9: Πες, εγώ μιλάω και σχολεία και όλου του έτσι στα βουνά. Έλα,
11: Παναγία μου. Λοιπόν, καλημέρα σα. Ρίτη σήμερα, Παρασκευή, έχουμε τον αγιασμό των σχολείων. Έχουμε πια πολύ λαό που μα ακούει γιατί αρχίζουν σιγά σιγά να σου πούν αλήθεια και μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα και ξυπνά τα παιδάκια λίγο πιο νωρί.
9: Το 12.30 μία ώρα και μόνο το καλοκαίρι.
11: Έτσι, αυτό θέλει μέχρι την Παρασκευή, μετά Σαββατοκύριακο Γιούχου και από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα.
9: Καλημέρα, παιδιά. Σας έχουμε κόσμο αλαβή. Σας έχουμε μια σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores. 50 ευρώ δρομηταγή από τα TGI Fridays. Αλλά και ένα διπλό εισιτήριο από το Συνεπιλέα. Όλα αυτά τα δώρα μας μέχρι και τις 11 θα το ζήσουμε μαζί. Καλημέρα. Δεν κάναμε κάτι εχθές. Όλοι είμαστε κουρασμένοι.
10: Όχι,
9: είναι απίστευτο. Όλοι λάσπες εχθές. Δεν κάναμε τίποτα. Γιατί την Κυριακή κάναμε απογευματινή κομπή. Καπάκι γυρίζουμε Δευτέρα και χθες είδαμε και τεντώσαμε.
11: Ναι, εντάξει, ξεκουραστήκαμε.
9: Ξεκουραστήκαμε. Καλημέρα, καλημέρα με Ζαραντό.

0: Αυτό είναι ο The Second Voice με το Let Me Be, η τραγουδάρα που γνώρισε τεράστια επιτυχία στο καλοκαίρι του 2026 και από τα πιο αγαπημένα εδώ στο Zoo Radio. Σήμερα, Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, δεν είστε μόνο δημιουργικοί, ναι, αλλά έχετε την ικανότητα να διοχετεύετε τα οράματά σας σε πρακτικούς δρόμους έκφρασης. Έχετε απίστευτο χαρακτήρα που κεντρίζει το ενδιαφέρον των άλλων, δουλεύετε σκληρά, είστε ταλαντούχοι και σαν σήμερα γεννήθηκε η υπερταλαντούχα Pink.
0: Καλέ. Η Pink, θεάρα μας, φόρε, θεάρα πραγματικά.
2: Κομματάρες, γυναικάρα.
0: Γυναικάρα, ό,τι θέλεις.
2: Φωνάρα τα πάντα.
1: Μουσικάρα.
2: Πάμε, Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη και σε όλη τη Θράκη 97,8, ναι. www.zoo.gr, Spotify, εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: Κοκλάκια μου, όμορφα, εσείς που ξυπνάτε πρωί πρωί εδώ είμαστε δίπλα σας για να περάσουμε τέλεια σήμερα με την θερμοκρασία στην πόλη 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου και κάπως έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Υπάρχει μέσα, κρύβεται μια πιθανότητα βροχόπτωσης στην όλη φάση της εβδομάδος. Να σας πω εγώ βεβαίως ότι και σήμερα θέλουμε επικοινωνία μαζί σας. Μια καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε βρε αδερφέ, να τα μοιραστούμε όλα στο Viber του ραδιοφώνου στο 6931-908-908.
1: Σαν σήμερα το 1990, ναι, το single Blaze of Glory του John Bon Jovi σκαρφαλώνει στην κορυφή του Billboard Hot 100.
0: Είναι τέλειο τραγούδι αυτό, είναι μια μπαλάντα που εντάξει δεν έγινε τόσο διαχρονική, αλλά όταν είχε βγει.
1: Είχε βγει για μια ταινία.
0: Είχε γίνει χαμός. To the Blaze of Glory. Φοβερός ο Bon Jovi, φοβερό το group του John Bon Jovi. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλάκια στα πρώτα μηνυματάκια μας εδώ στο Viber για την Ντίνα, η οποία και αυτή κάνει ταξίδι αφού είναι αναπληρώτρια. Και για τον Γιώργο, παιδιά, κουράγιο, υπομονή, Zoo Radio, καφεδάκι και καλή παρέα μέσα στο αυτοκίνητο.

0: Sports Cars στο Radio. Λίγο πιο πριν, Only Girl in the World. Δύο κόριτσια σειρά. Είχαμε τη Ριάννα και την Tate McRae. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στα φιλαράκια μας που ακούνε Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11. Παναγιώτη, Αλέξη, Ιωάννα, Δήμητρα και Γιώργο. Ευχαριστούμε για τα πρώτα σας μηνύματα. 69 31 908 908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Και πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, να σας πω ότι υπάρχει μια στάση που πρέπει να κάνουμε όλοι στα Mosaic Stores, κυρίες και κύριοι. Και ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο το ψάχνουν οι μαθητές και οι μαμάδες.
1: Η
0: είναι...
1: σχολική τσάντα.
0: Ναι, φίλε, με πρόλαβες. Με πρόλαβες. Η σχολική τσάντα. Και όταν μιλάμε για σχολική τσάντα, Mosaic Stores, τόσο απλά.
1: Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες, να ξέρετε. Γιατί μας λέτε, να εμένα το παιδί μου είναι μεγάλο, είναι μικρό, για όλες. Σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογές για όλα τα γούστα. Και αφού βρεις την τσάντα σου, συνεχίζεις με τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Σχολική τσάντα, Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12.
0: Να πούμε που είναι. Είναι εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί με Μητροπόλεως Γωνίας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, σωστά. Και στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε επικαιρότητα.
1: Έχουμε διακοπές ρεύματος, θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές της πόλης μας, λόγω εργασιών από τον ΔΔΕ. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1.30 στην κοινότητα της εξοχής, αλλά και στη Χαλκιδόνα θα έχουμε μέχρι τις 2.30.
0: Αχα.
1: Τώρα, δεν ξέρω αν διαβάσετε για έναν influencer στον οποίο περάσαν χειροπέδες.
0: Διάβασα και εγώ, ναι. Τι είναι, ποιος είναι αυτός?
1: Α, δεν θα πω όνομα. Θα πω ότι κατηγορείται για εμπορία.
0: Ρε, παιδί μου, δώσε κάποια χαρακτηριστικά. Δώσε λίγο τυράκι στον κόσμο, περίπου.
2: Εγώ δεν ξέρω, θα μάθω.
0: Είναι influencer, είναι.
1: 33χρονος.
0: Ναι, τι είναι. Είναι κωμικός, είναι. Δοκιμάζει φαγητά.
1: Να πούμε ότι κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Και λίγο να προσέχετε ποιους κάνετε influencer και ποιους κάνετε θεούς εκεί στα social media.
0: Εντάξει, πού να ξέρει ο άλλος τώρα, μα του αρέσει.
1: Λίγο, εντάξει, τα προφίλ κάπως φαίνονται. Κάποιοι που είναι πολύ.
0: Κοίταξε, το ψέμα δεν κρύβεται πάντως στο τέλος. Έτσι, έτσι. Άδωνη Γεωργιάδη και τη συνέντευξη που έδωσε.
1: Όχι, πού?
0: Action TV. Μιλάμε, παιδιά, ο άνθρωπος πρέπει να βγάλει πολύ κόσμο από τα ρούχα του. Άδωνης Γεωργιάδης σε τρελά κέφια εχθές. Του λένε, υπάρχει πρόβλημα με το, πώς το λένε,
2: με το σύστημα,
0: όχι, με τη ζωή μας, οικονομία και τρελά. Πού το είδατε, λέει, αυτό το πρόβλημα, λέει αυτός. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Λέει, μα καλά, κύριε μου, δεν έχετε δει τι γίνεται? Δεν έχετε δει ότι ο κόσμος δεν έχει να φάει? Δεν μιλάει. Εγώ, λέει, βλέπω ότι πηγαίνουν σούπερ μάρκετ. Δεν πηγαίνουν σούπερ μάρκετ γιατί οι Έλληνες, λέει αυτός.
1: Ναι.
0: Από όταν οι Έλληνες πηγαίνουν. Γιατί πάνε? Του λένε οι άλλοι και τα λοιπά. Για να φάνε, να πάνε, να ζήσουν, να έχουν ψωμί, να τρώνε. Άρα, αφού πηγαίνουν σούπερ μάρκετ, τι σημαίνει αυτό? Τους λέει ότι έχουν λεφτά. Πάνε, λένε οι άλλοι. Μα συγγνώμη, ξαναρχίζει η άλλη, του ρωτάει. Μα συγγνώμη, κυρία μου, το καταλαβαίνετε τι λέτε? Δηλαδή, εδώ έχουν μειωθεί, έχει μειωθεί ο τζίρος στα εστιατόρια. Έχει μειωθεί ο τζίρος στα εστιατόρια. Μισό λεπτό, να ρωτήσω ChatGPT. Παιδιά,
1: σοβαρά.
0: Και βγάζει το κινητό και λέει, έχει μειωθεί ο τζίρος στα. Πώς το λένε, στα εστιατόρια το 2025. 26 και το πατάει του ChatGPT. Ναι, έχει μειωθεί. Παιδιά, ειλικρινά σας λέω, δεν υπάρχουν αυτά που
1: ζούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ο άνθρωπος είναι. Δηλαδή, να μην μπορείς να το συνεχίσεις.
2: Ρε, μας δουλεύουν μπροστά τα μάτια μας.
1: Δεν το είδα, δεν έπεσε στην αντίληψή μου και ακόμα δεν το έχουν βγάλει στα site.
0: Κάτσε εδώ, είναι νομίζω.
3: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο
4: σούπερ μάρκετ. Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
3: Βεβαίως.
4: Στα σούπερ μάρκετ και εσύ μέσα στο εστιατόριο.
3: Όλο το καλοκαίρι.
4: Γκρινιάζανε
3: οι άνθρωποι. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε? Σε εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην γκουγκλάρετε, αφήστε τώρα.
2: Ένα άλλο, μας πείτε το ChatGPT που λες.
3: Άφησε το chat τώρα. Υπουργέ.
2: Κάτσε μας πει το chat και έπρεπε λοιπόν.
3: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει?
2: Μειώθηκε ο τζίρος σε τώρα το 26 με 25.
3: Ωραία.
2: Σκέφτεται το άνθρωπο.
3: Σκέφτεται
0: το άνθρωπο. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά.
1: Είναι κομμωδία, ρε εσύ.
4: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
0: Το τρολάρι, Άννη.
1: Το πλάσμα.
0: Έχετε το πλάσμα. Και τι απαντάει. Φυσικά και έχω πληρώσει.
2: Βγήκε το έξω από ένα καταπληκτικό.
4: Άρα είστε το τσάτι του κλοντ.
2: Ε.
4: Το τσάτι του κλοντ.
5: Το τσάτι είναι. Παραδοσιακό.
2: Τι λέει, τι λέει, μισό. Δυστυχώς είναι 1,9.
0: Άνθρωπος δεν είναι.
1: Είναι σαν παιδάκι που παίζει.
0: Ζαβά όλα είναι.
1: Ρε παιδί μου.
0: Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, όλοι είναι ζαβά όλα. Είναι ζαβά. Λοιπόν, βάλω μουσική.
1: Βάλε, γιατί μετά από αυτό τι άλλο να πούμε.
0: Τι να πεις τώρα από τον. Δεν μπορώ να πούμε τίποτα πλέον. 69, 31, 908, 908. Δηλαδή το επόμενο είναι να ρωτήσεις τον Πρωθυπουργό και να

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
10: Good morning, everybody.
11: Good morning, everybody.
8: Γιατί το πάρτι.
11: Let's get started.
8: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
12: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Όμορφα, καλημέρα και σε όλους και όλους εσάς που είστε εδώ και σήμερα. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε πολύ καλή διάθεση. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, σκατζούλη μου.
8: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
13: Λοιπόν, ο περιφερειακός αυτή την ώρα έχει κίνηση στο ύψος Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα και λίγο στο Επταπύργιο. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται ομαλά. Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου επίσης. Εκεί που θα σταθούμε που έχει αρκετή κίνηση είναι η Τσιμισκή. Ξεκινάει από Φανάρια Χάνθ, ναι, και πηγαίνει μέχρι την Αριστοτέλους. Η Εγνατία κινείται καλύτερα και η Αγίου Δημητρίου και η Λαγκαδά αντιμετωπίζει λίγα θεματάκια. Φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
12: Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Φούλα μας η οποία είναι εδώ και στον Ιορδάνη μας. Καλημέρα και στον Κώστα, στην Ηλιάνα και στον Γιώργο. Νάνση μου.
14: Λοιπόν, τώρα σας έφερα την πιο ζηλιάρα γυναίκα σε όλο τον κόσμο.
12: Ποια είναι αυτή?
14: Είναι η Ντέμπι Γουντ.
12: Όχι εσύ.
14: Όχι
12: εσύ.
14: Δεν έχω φτάσει σε αυτά τα ακραία επίπεδα ζήλια.
12: Μάλιστα.
14: Ακόμη.
12: Ακόμη. Το τονίζει η κοπέλα, ξέρει τι λέει. Έλα.
14: Λοιπόν, η Ντέμπι Γουντ από τη Βρετανία έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως μία από τις πιο ζηλιάρες γυναίκες εξαιτίας των ακραίων μέτρων που έχει υιοθετήσει για να ελέγχει την πιστότητα του συντρόφου της.
12: Τι καλέ.
14: Του βάζει τεστ ψεύδους μόλις γυρίζει από εξόδους.
12: Αυτό τι είναι όμως ο άνθρωπος και το δέχεται αυτό?
13: Τον λυπάμαι το
12: πρώτο πράγμα, είναι μεθυσμένος, έχει πιει 5-6. Θυμάσαι προχθές πως ήταν ο Σκάτς? Τι να απαντούσε, τι να απαντούσε. Έλα.
14: Δεν ξέρω παιδιά, η ίδια λέει έχει ένα σύνδρομο, το ναι, σύνδρομο Οθέλο, το οποίο αυτό συνδέεται με παράλογη ζήλια και έχει φτάσει στο σημείο, ναι, όταν γυρίζει ο σύντροφός από τις εξόδους να του βάζει το συστηματάκι αυτό στα δαχτυλάκια, να του κάνει διάφορες ερωτήσεις και αυτός να απαντάει. Μέχρι τώρα τα πάει καλά.
12: Μέχρι τώρα τα πάει καλά. Δεν είναι όμως η κορυφαία. Υπήρξαν στιγμές που έχω μάθει κορυφαία πράγματα για γυναίκες που ζηλεύουν.
14: Πιο τέτοιο
12: τα
14: από πια, το...
12: Τα πιάναν για να δουν αν είναι το ίδιο γεμάτα ή αν τα άδειασε.
14: Ας την ευχή σου.
12: Ας το πιάνω πήγε να πει.
14: Φίγαλα,
13: σοβαρά μιλάς.
12: Αλήθεια, έτσι κανονικά. Για να δω πόσα είναι, εντάξει είναι μέσα όλα.
13: Να τα ζυγίζει πριν φεύγει και πριν όταν έρχεται.
14: Άρα ναι, πρέπει να τα ψηλαφίζεις και από πριν.
12: Αυτό σου λέω.
14: Μα είναι
12: πριν. Πριν και μετά. Πριν και μετά. Γυρίζει άλλο, σου λέω, εντάξει.
13: Ωραίος, γεμάτος.
12: Θα ξαναβγείς και αύριο. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.

0: So baby, you can fix me, born with a broken heart. Damiano David, ένα πράγμα θα σας πω. Είναι μια θεά, η φιλινάδα, η ζωή, η οποία ρώτησε αν μειώνονται ο όγκος και το βάρος των καρυδιών του άντρα. Ναι, μπαλάκιον, μάλιστα. Και της απάντησε, λέει, ως άλλος Άδωνης, το ChatGPT, ότι το άσεμενο περιεχόμενο είναι εκτός δυνατοτήτων μου και σου δίνω μερικά αποτελέσματα πάνω σε αυτό που ίσως ρώτησες.
1: Αλήθεια, τέτοιο, σεμνότυφο.
0: Σεμνό το chat. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Νάσια. Έκανα αποτοξίνωση, παιδιά, 2 μήνες, αλλά επέστρεψα κάθε μέρα Zoo Radio. Γιατί καλέ, δεν θα κάνετε αποτοξίνωση, θα στεναχωριέμαι. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Φένια. Είναι ακόμα, λέει, νωρίς, παιδιά, 7 και 40. Είναι, παιδιά, νωρίς, αλλά είναι ώρα για να σας δώσουμε δώρο σκάτς.
2: Πάμε να παίξουμε με τους πιτόγατους. Ναι. Θα ακούσετε κάτι από το ένα ελληνικό απόσπασμα.
0: Από το ένα ελληνικό απόσπασμα.
2: Θα ακούσετε από την ελληνική τηλεόραση.
1: Τι έπαθες, ρε.
0: Τι έπαθε ο καημένος.
2: Και θα κερδίσετε από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ.
0: 20 ευρώ, παιδιά, έτσι για ωραίο κόσμημα για σας.
3: Είναι γιατί αυτό ήταν το επόμενο ζευγάρι.
2: Οπότε έκανε μια επιλογή που θα κάνεις και εσύ, αυτό λες.
1: Ωραία, μπράβο, χαίρομαι.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε αυτό το reality 2-3-10-2-32-9-08. Ένα κόσμο ολό δικό σας.
3: Είναι γιατί αυτό ήταν το επόμενο ζευγάρι.
2: Οπότε έκανε μια επιλογή που θα κάνεις και εσύ, αυτό λες.
1: Ωραία, μπράβο, χαίρομαι.
0: Ωραία, μπράβο, χαίρετε. Αλλά εάν έχετε καταλάβει ποιο είναι το reality, τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. 20 ευρώ κόσμημα, δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Αυτό στην πόλη μας.
1: Υπέροχα είναι, Βασίλη Λάμπουνε. Θα τα φοράμε και εμείς και θα λάμπουμε. Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο θα σας στείλουμε εμείς. Αλλά Λαβή έχει παντού και στον Εύωσμο και στο Ρεόκαστρο και στην Καλαμαριά.
0: Καλημέρα, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε μου?
4: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, να εδώ με τον ήλιο, λίγο με τυφλώνει στα μάτια μου. Όχι, αντανάκλαση απέναντι σε ένα τζάμι και δεν μπορώ να δω τώρα. Έλα. Τι κάνεις? Εσύ τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά στη δουλειά, γλωσσικά.
0: Ωραίος ο παίκτης μας. Το όνομά σου?
4: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε, πες μας, σε παρακαλώ, τη σωστή απάντηση.
4: Next Top Model.
0: Next Top Model, για να. Αχ, δεν είναι αυτό. Έχασες. Όχι, ρε φιλαράκι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ, στη γραμμή, ποιος είναι, ναι.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, και σε σένα. Έλα.
5: Ονομάζομαι Νταβούτ Δημήτρης, πήρα για το παιχνίδι.
0: Γεια σου, ρε Δημητράρα μου, για πες.
5: Λοιπόν, καταρχάς είμαι από την Κύπρο. Είμαι στην Κύπρο τον τελευταίο χρόνο, σας ακούω.
0: Έλα, ρε. Πώς είναι και τα πράγματα?
5: Λίγο καλύτερα από ό,τι είναι σε εμάς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι μια άλλη ανάλυση, βέβαια, τώρα. Σωστό. Τι έχουμε γράψει από την τηλεόραση?
5: Λοιπόν, είναι ο Κοντιζάς, είναι από το MasterChef.
0: Είναι το MasterChef.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, τζιμάρα μου, ναι. Τι δουλειά κάνεις στην Κύπρο, αν επιτρέπετε?
5: Λοιπόν, είμαι σε εταιρεία εξαρτημάτων και είμαι πολιτής.
0: Είσαι πολιτής. Είσαι Κύπριος ή είσαι από την Ελλάδα?
5: Από την Ελλάδα, είμαι από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Έχεις πάρει λίγο μία.
1: Έχεις πάρει μία
0: προφορά.
1: Κύπρια, ναι.
0: Ναι. Έχει άμα λίγο.
5: Άμα σκεφτείτε, κάθε μέρα βλέπω, επειδή είμαι σε ραντεβού συνέχεια από 100-200 άτομα, οπότε δυστυχώς.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι οκ. Εγώ θεωρώ ότι ο κάθε τόπος που έχει τον τρόπο που μιλάει είναι πολύ ωραίο. Φίλε μου Δημήτρη, θα μιλήσεις με το κορίτσι μας εδώ για το δώρο σου. Καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Καλημέρα στα κουκλάκια μας, όμορφα, πολλά μηνυματάκια. Εδώ είμαστε, βεβαίως. Τώρα όμως θα σας πω εγώ. Όλοι έχουμε ένα θέμα με τα μαστόρια που λένε. Έτσι κανονίζεις με μάστορα, λέει θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη. Να μην σου πω και την Μεγάλη Τετάρτη και την Μεγάλη Παρασκευή. Και ακόμα εσύ να δεις άνθρωπο με δουλευταράς, ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστηρίξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους υπάρχει επαγγελματισμός στον δουλευταρά, κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα τώρα στο φίλο μου τον Σκάτσο, ο οποίος μας φέρει τα ζώδια.
1: Ζυγός, η σημερινή μέρα σε ευνοεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Σκορπιός, νιώθεις μεγαλύτερο θάρρος και αυτοπεποίθηση. Το ξώτης είναι μια υπέροχη στιγμή για να φροντίσεις μια φιλία. Εγώκερος, η συνάντηση της Σελήνης με τον Δία δημιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα και γεννά νέες ιδέες. Υδροχόος, ναι, μπορεί να φτάσεις στην καρδιά ενός προβλήματος. Ηχθείς, η αναλυτική σου σκέψη είναι ιδιαίτερα δυνατή. Κριός, ίσως ανακαλύψεις νέους τρόπους έκφρασης μέσα από ένα χόμπι. Ταύρος, η μέρα φέρνει αισιοδοξία, έμπνευση και δημιουργικότητα. Δίδυμος, άκουσε προσεκτικά πριν πάρεις θέση. Καρκίνος, η γενεοδορία σου απέναντι στους άλλους γίνεται ακόμη πιο έντονη. Λέων, οι ιδέες σου μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες. Και Παρθένος, ίσως χρειαστεί να συγχωρέσεις κάποιον για κάτι που σου έκανε.
0: Πολύ όμορφα, αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην πάτε πουθενά. Μέχρι και τις 11 βρε θα είναι εδώ το δικό σας παρεάκι.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, καζετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα?
11: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
16: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
17: Ο οργανισμός στην Ελλάδα.
18: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην Αγνή.
20: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, Αγνή.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Zoo News. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια στην Τίνο και στα Γλυκά νερά έχουν προκαλέσει συναγερμό στις αρχές και εντατικοποίηση των ελέγχων της τροχέας. Οι συμμορίες της ΑΕΤΗΣ εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και εξαπλώνονται στην επαρχία με νέες τακτικές και η Κάθνη Ζέτα Τζόουνς επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη σειρά Κιλτζάκι, ηθοποιός υποδίεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών. Καιρός, ηλιοφάνη αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
22: Κίνηση.
21: Στον περιφερειακό κίνηση θα βρείτε και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, στο κέντρο στην Εγνατία στο ρεύμα που κινείται δυτικά και η Λαγκαδά είναι φορτωμένη και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πριν ο σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έλα τα όμορφα τα παιδιά, τα περιποιημένα. Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήστε ακόμη, είναι ωραία έξω, έχει πολύ ωραίο ήλιο. Το πρωινό μας ξυπνήμα είναι πιο χαλαρό, βέβαια. Έρχονται δύσκολες μέρες χειμώνα με καταχνιά, αλλά ακόμα έχουμε χρόνο να κάνουμε και βουτιές, Νάντση.
3: Έχουμε χρόνο να κάνουμε βουτιές, αν και χθες πολύ ζωρίστηκα, 8 και 4
2: γιατί?
3: Που γυρίζω το κεφάλι μου και βλέπω μαυρίλα, σκοτάδι. Είχε νυχτώσει 8 και 4.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, πάντως χθες ήταν ωραία η βραδιά γιατί είχε δροσιά, δεν ξέρω αν το πήρες καμπάρι. Μέχρι και που κρύωσαμε χθες με ανοιχτά τα παράθυρα.
4: Σιγά σιγά σε τονάκι θα παίχτει από
2: σε
4: πάνω.
2: Σε τονάκι θα παίχτει. Αλλά να σου πω εγώ τι θα παίχτει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, Φιλινάδα.
3: Λοιπόν, σας έχω έρευνα. Μήπως μιλάμε όλο και λιγότερο.
2: Έλα.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε το Χαμπιμπί και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα στα TGI Fridays δωρεπιταγή 50 ευρώ. Έχουμε το ανέκδοτο της ημέρας και σας έχω και τη νέα τάση του wellness.
2: Το Viber του ραδιοφώνου
4: 6931-908-908.
2: Σας περιμένουμε όλους και όλες για μια καλή μέρα. Πώς είστε, βρε αδερφέ, τι κάνετε? Μιλάτε λιγότερο εσείς από παλιότερα? Βαριέστε, ρε παιδί μου, παραπάνω ή όχι? Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν βάζουμε γλώσσα μέσα.

0: Αντρές Όμπρου Ζου Ρέντιο, η δική σου παρέα είναι εδώ κάθε πρωί. Περνάμε όμορφα, περιμένουμε και το καφεδάκι μας. Με κορίτσι μιλήσει σήμερα ο Σκατζόκυρος.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και γλύκανε πάρα πάρα πολύ η φωνή του.
1: Και η κοπέλα που μιλούσε στο τηλέφωνο ήταν τόσο γλυκιά και εξυπηρετική. Δεν γινόταν να μην γίνω κι εγώ γλυκός.
2: Καινούργια ήταν αυτή.
0: Ο κύριος Γκανταΐφης. Ωραία. Τώρα να σας πω εγώ ότι οι στιγμές είναι παράξενες. Εκεί που όλα είναι χαλαρά στη ζωή σου, μπορεί να πέσει κάτω και να σου χαλάσει το κινητό σου. Αλλά ευτυχώς έχουμε λύσεις για αυτά. Έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γρήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνίτες. Πολύ γρήγορα, έτσι και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Όλα αυτά είναι εύκολα και συμβαίνουν στα καταστήματα της Vodafone. Μπορείς να πας, να αφήσεις τη συσκευή σου ή μπορεί να έρθουν και αυτοί. Δηλαδή δουλεύεις πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Μπορεί να έρθουν να το παραλάβουν από το γραφείο ή και από το σπίτι σου. Και υπάρχει και 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά από την παράδοση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, έγινε μια νέα ανάλυση δεδομένων.
0: Πού καλέ?
2: Στον κόσμο όλο.
0: Και... σε όλο τον κόσμο.
2: Τι
0: καρέ, όλο ο κόσμο. Συντάξει.
2: Αλήθεια, είναι παγκόσμια η έρευνα.
0: Για πες.
2: Δεν είναι στην Ελλάδα μόνο.
0: Ναι, ποιο, ναι.
2: Και διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι μιλούν κατά μέσο όρο περίπου 338 λέξεις λιγότερες την ημέρα κάθε χρόνο. 338 λέξεις λιγότερες.
0: Σε όλες τις ηλικίες προφανώς εννοείς.
2: Κοίτα, η Gen Z
0: ηλικίες.
2: Φαίνεται, ναι, να χάνει ακόμα περισσότερες. Αυτό ήταν, ναι, ναι, γενικό, αλλά η Gen Z φαίνεται να χάνει ακόμη περισσότερες. Με μία μελέτη, μόνο για
0: με μία λέξη την μέρα.
2: Μόνο για την Gen Z, η οποία λέει ότι ο αριθμός των λέξεων που λέει καθημερινά είναι περίπου 28% μόνο. Από όλες τις λέξεις χρησιμοποιούν το 28%.
0: Και καλά κάνουνε. Ουσία, παιδί μου. Τώρα εμείς πηγαίναμε εκεί πέρα και λέγαμε 1000 οι προσλαμβάνουσες και οι προσλαμβάνουσες και εσύ σκάτς.
1: Βέβαια, τι τώρα.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Πάω να πάρω ψωμί.
1: Αυτό και τέλος.
2: Και επίσης η Gen Z λέει ότι κοιτάζει πάρα πολύ. Με άλλα λόγια, μπορεί να στέκεται απέναντι από κάποιον πολλή ώρα να τον κοιτάζει και να μην μιλάει.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Τον κόβει τον άνθρωπο. Μπράβο στη Gen Z και πάλι.
2: Εσύ δεν πιστεύει, λέει, ότι μήπως δεν έχουμε τι να πούμε τελικά.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ νομίζω ότι έγινε λίγο πιο απλός ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν δεις ταινίες δεκαετίας του 60 και του 50, πώς μιλούσανε. Υπερβολικά, ρε φίλε, δύσκολες λέξεις. Αυτό που λέω σε εσάς. Υπερβολικά δύσκολες λέξεις.
2: Το έβριμα, λέει, ανοίγει μια άλλη ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ότι τι χάνουμε όταν όλο και περισσότερες μικρές ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, ναι, όπως η συζήτηση, η κουβέντα, γίνεται χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουμε το στόμα μας.
0: Δηλαδή, τι χάμε, εντάξει, όχι, μιλάτε, τα παιδιά μιλάνε λιγότερο.
1: Έλα,
0: καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έχετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μιλάει λιγότερο από εσάς, αλλά λέει πολύ περισσότερα? Εδώ είναι το ζουμί.
2: Α, εμένα, σαν τους Σπαρτιάτες.
0: Ναι, είναι.
2: Το λακωνίζει, είναι στη φιλοσοφία.
0: Τι λέμε σήμερα, παιδί μου, να ορίστε. Τώρα αυτό πρέπει να το πεις.
2: Εγώ τώρα χρησιμοποιώ πολλές λέξεις. Δεν είμαι Gen Z.
0: Καλή χάρη, Δούα Λίπα. Τα σπάει. Τι θα λέγανε παλιά? Ένα καταπληκτικό τραγούδι το οποίο συνέθεσε ο Calvin Harris και το ερμήνευσε η Dua Lipa.

0: μαγικό τραγούδι είναι αυτό. Μας αρέσει πάρα πολύ στο Zoo Radio. Daddy, take me there. Είμαστε εδώ για να περάσουμε τέλεια. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει και αυτό το πρωινό. Μετά τις διακοπές δύσκολα τα πράγματα, κοκλάκια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά εγώ δεν ξέρω, χρειάστηκα μια μισή εβδομάδα να προσαρμοστώ μετά τις διακοπές. Δεν έχω προσαρμοστεί ακόμη στο να ξυπνάω. Νιστάζω πάρα πολύ το βράδυ, νιώθω πολύ κουρασμένος. Εσείς κατσόχυρε?
1: Εγώ πάλι.
0: Τι?
1: Άνετα και.
0: Άνετα. Ξυπνούσες αργά όμως το καλοκαίρι?
1: Θα σου πω, ναι, ξυπνούσα αργά. Γιατί κοιμόμουν και κάθε φορά τις 4 τα ξημερώματα. Τώρα λοιπόν, ξυπνάω άνετα.
0: Μπράβο.
1: Κοιμάμαι δύσκολα.
0: Τι ανώμαλε. Πώς γίνεται τώρα αυτό?
1: Αυτό έχω τώρα εγώ.
0: Τι είναι αυτό πάλι?
1: Τη νύχτα, ενώ το πρωί ξυπνάω φρέσκος.
0: Ψάξτε το DNA, είναι ανθρώπου, είναι βέβαιο.
1: Ξυπνάω πριν το ξυπνητήρι, φαντάζομαι.
0: Μήπως έχεις και από άλλα πράγματα μέσα.
1: Δεν ξέρω τι
0: παθαίνω. Τι να πω. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξη. Καλημέρα σε όσους ξυπνάνε αυτή την ώρα και δεν το θέλουν καθόλου. Επίσης, γενική αφιέρωση. Καλημέρα στον Τζόρτζ στα πρωινά και όμορφα παιδιά. Μια καλημέρα στην πόλη, στον Ευρυπίδη μας που είναι εδώ. Αυτός δεν είχε πάει διακοπές? Για να δω. Πάρτε και μια φωτό από την όμορφη Σκόπελο, λέει, που ήμασταν μέχρι προχθές. Ωραία η Σκόπελος, αλλά την έχω βαρεθεί να σας πω την αλήθεια, γιατί μοιάζει με τη Χαλκιδική. Ολόιδια είναι.
2: Κι εγώ μαζί.
0: Ναι. Θέλω άλλα τοπία. Ευρυπίδη όμως έμαθα ότι πέρασες τέλεια. Που ποιος μου το είπε? Α, έχουμε γεμίσει πηγές μας. Καλημέρα, ο Χριστάρας. Τα ζουλάπια ζήτα να μιλήσουν, δεν ξέρουν, λέει, για την Gen Z. Γι' αυτό και δεν μιλάνε. Όχι ρε παιδιά, μην κοιράζετε τους Gen Z. Διαφωνώ εδώ. Απλά έχουν άλλο στυλ από εμάς. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Πινελόπη, η οποία είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Είναι δύσκολη η επιβίωση, γι' αυτό και δεν μιλάμε και πάρα πολύ. Και ο Γιωργάρας, καλημέρα, καλημέρα. Σε λίγο θα έχει κρύο και θα είναι καιρός για δύο. Δύσκολα. Πρέπει να περιμένεις για να μπαλαμουθιάσεις, φίλε.
1: Και... έχει ακόμα καιρό αυτό.
0: Και οι Φένια μας κοιτάνε σαν τα μοσχάρια και δεν έχουν να μας μιλήσουν. Τα ταγάρια, τα όρθια, έξαλλοι γίνομαι. Τι έπαθε αυτή?
2: Με την Gen Z.
0: Είναι μερικοί που τρελαίνουν. Μαξί, είναι κοντά στην Gen Z. Να μην σου πω ότι είναι και Gen Z. Όπως τη βλέπω εδώ. Καλημέρα. Πάμε λίγο με σκατσόχυρο και κουτσομπολιό.
1: Ένα χρόνο δυστυχώς κράτησε ο γάμος.
0: Ποιος?
1: Μάλλον το ρύζι δεν ήταν.
0: Ποιος? Ήταν Μπαρμπαμπέν.
1: Λοιπόν, ο γάμος είχε γίνει στο Μπαλί. Ο λόγος για τον Γιάννη Λύρα, τον πλαστικό χειρούργο,
0: ναι,
1: και τη δικηγόρο Παναγιώτα Δρασιούδη.
2: Ποιος τους ξέρει?
1: Πασίγνωστο το ζευγάρι.
0: Πού?
1: Γενικά στην Ελλάδα. Πασίγνωστο το ζευγάρι. Ο γάμος ήταν παραμυθένιος. Δεν μπορείς να φανταστείς στον Παλί τι είχε γίνει με αυτό το γάμο. Δυστυχώς όμως χωρίσαν μετά από ένα χρόνο.
0: Τώρα πείτε για να δω αν τους ξέρει. Πατάω Λύρας και βγάζει δίπλα και δικηγόρος.
2: Ο δικηγόρος ο Λύρας είναι ο γνωστός.
0: Όχι, ένα λίτρα έβγαλε.
1: Μη θέλω το Γιάννη το Λύρα, το Γιάννη.
0: Δεν το βγάζει. Το τέλος πάντων, συνέχισε.
1: Λοιπόν, το αφήνω αυτό το θέμα, το προσπερνάω, το αναφέραμε.
0: Πάμε
1: τώρα και λίγο στη Γαλλία, στο Παρίσι πιο συγκεκριμένα. Και εγώ θα τη το δώσω και θα την πω μπράβο στην Ιωάννα
2: Τούνι.
1: Η οποία κάνει τα πρώτα. Ένα καινούριο βήμα στην επιχειρηματία.
0: Στην επιχειρηματία.
2: Τι σφασίμα και δεν ξέρεις να μιλάς. Δεν ζει, έγινε
0: σφασίμα. Σίγουρα δεν μπορείς να κοιμηθείς ή δεν κοιμάσαι καθόλου τα βράδια και κάνεις τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι άνοιξε κρουασαντερί.
0: Όχι ρε φίλε, πού το σκέφτηκε? Παιδιά, αυτό το μυαλό της Ιωάννας Τούνη πραγματικά εγώ το θαυμάζω. Πού σκέφτηκε?
1: Φοβέρο,
0: αυτή μόνο μπουγάτσα με τη ρήτρον εκεί πέρα. Μπουγάτσα με τη ρήτρον εκεί πέρα αυτή η χρονιά. Τη ρόπιτα, χωριάτικη την τρίγωνη. Σκέφτηκε να ανοίξει κρουασάν στο Παρίσι. Μπράβο.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Πρωτότυπη ιδέα.
1: Γιατί
0: οι Γάλλοι δεν έτρωγαν κρουασάν μέχρι τώρα. Περίμεναν τα πλάσι, οι Τούνοι για να τα φάνε.
1: Ναι, γιατί θα πηγαίνει εκεί, λέει, και θα το φτιάχνει μόνο σου. Θα το διαλέγει.
2: Διακρίνω μία ηρωνία.
0: Άσε μα, κουκλίτσα μου. Είναι σαν να
2: πει τώρα.
0: Να δει οι Αμερικανοί, ο Αμερικανάκι εδώ και να πει να σου φτιάξει γύρω.
2: Έλα.
0: Α, πάρει πίσω στο σπίτι σου.
2: Η μπουγάτσα.
0: Η μπουγάτσα.
1: Γιατί ρε παιδιά, μπορεί να πει.
2: Τουλάχιστον πε τη φιλενάδα σου την Ιωάννα να πάει να κάνει μπουγατσάν. Να κάνει
0: είναι κλεμμένη πατέντα αυτό παγκόσμια. Την έχουν κατοχυρώσει τα παιδιά από το.
2: Να συνεργαστεί με
1: την Ελλάδα. Τον Fat Rat. Τον Fat Rat.
2: Έτσι λέγεται.
1: Ναι, Fat Rat.
2: Χοντρό.
1: Αρουραίο. Τι ωραία, εμένα μ' άρεσε, μπράβο, γιατί.
0: Άσε μα, τρε κατσόχυρε, άρεσε το ένα. Το Λύρα μου φέρνει από την άλλη. Άσε με, σε παρακαλώ, να βάλω μουσική να ηρεμήσει το κεφάλι μου σήμερα πρωί-πρωί.
2: Να
0: κοιμάσαι νωρί. Να κοιμάσαι νωρί. Στο λέει να είσαι εδώ, σαν άλλη μαμά μα. Να κοιμάσαι νωρί.
1: Δεν μπορώ.

0: Είστε όμως ρε παιδιά. Συμπάτε κατευθείαν. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το τραγούδι με ηρεμεί και το γουστάρω πάρα πολύ. Είναι τι ωραίο τραγούδι έχει βγάλει η Ariana Grande με τους παραγωγούς της, οι οποίοι αυτοί που γράφουν τις μεγάλες επιτυχίες όλων των παγκόσμων.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
10: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
9: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
10: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
11: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
10: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
11: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
10: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
10: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
11: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Επιστροφή στη μουσική.
15: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
16: Και δεν σταματάει ποτέ.
15: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
0: Μάθησε με την όρεξη. Θα μου πέσει ο σπόρος που λένε στο χωριό. Το έχεις ακούσει ποτέ?
10: Όχι.
0: Δε, αλήθεια.
10: Ναι.
0: Δεν θα πω τι είναι.
10: Μην πεις.
0: Θα ρωτήσω στους ακροατές, ξέρετε τι σημαίνει η ατάκα δώσε, δώσε, θα του πέσει ο σπόρος?
17: Ούτε
0: να
17: εγώ
0: φάει
17: το
0: κάτι.
17: Ξέρω.
0: Ούτε εσύ.
17: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Να δούμε αν είστε από
10: το
0: δικό μου το χωριό.
17: Το τσουτσούνι είναι παιδί.
0: Καλημέρα Τζοάνα. Όχι ρε.
10: Είναι
0: πιο βαθύ. Είναι πιο βαθύ να μου πέσει το τσουτσούνι και εσύ.
10: Τρελάθηκε όλος.
17: Το τσουτσούνι ρε εσύ.
10: Έχει να το πω λίγο κόσμια.
0: Τι χαζί είστε. Όταν επιστρέψουμε θα παίξουμε μια μεγάλη επιτυχία. The Edge of Desire και μετά το παιχνίδι μας Χαμπίμπι και Γιάλα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
14: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
18: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
19: Ναι, το ξέρουμε.
18: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας.
20: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
21: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
22: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
23: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
24: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
23: νομική,
24: διοίκηση και οικονομία,
23: πληροφορική,
24: ψυχολογία,
23: αγγλική φιλολογία,
24: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
25: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
24: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
23: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
24: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
26: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητα. Σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
27: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
28: Τσεκ.
27: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
28: Τσεκ.
27: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
28: Και αυτά τσεκ.
27: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
28: Τσεκ.
27: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
29: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
28: Σχολικά, τσεκ.
29: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
30: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Θα σου πέσει το παιδί, γράφουν οι περισσότεροι. Και για τους άνδρες, δεν θα μπορέσει όταν μεγαλώσει να κάνει παιδί. Γι' αυτό λέει ότι ένα παιδάκι θέλει να φάει κάτι. Λέγανε οι γιαγιάδες, ναι, δώσ' το ρε εσύ να φάει την, το φαγητό αυτό ή τη μαρμελάδα. Και ας τρώει πολύ ζάχαρη, θα του πέσει ο σπόρος και δεν θα μπορέσει μετά να κάνει παιδί. Δηλαδή,
1: η έκφραση εκεί.
0: Εκεί είναι η έκφραση. Πάρα πολλά μηνύματα δεχθήκαμε. Ελπινίκη, Βένια, Μένι, Σίγμα, Κάπα. Τώρα θα διαβάζω τα αρχικά από ό,τι βλέπω στο Viber, έτσι μετά αναλυτικά. Πινελόπη, Δήμητρα, Βασιλική, Χριστίνα, Ιωάννα. Ναι, ναι, ναι, αυτό σημαίνει. Πάμε γρήγορα, γρήγορα τώρα στο παιχνίδι μας. Τι παιχνίδι έχουμε, Νάνση?
2: Καλά, έχουμε τη παιχνιδάρα μας. Χαμπίμπης και Γιάλα τραγουδάνε. Κερδίζετε δωρεοεπιταγή 50 ευρώ για τα TGI Fridays.
0: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, κάποιο κινητό χτυπάει. Ποιος είναι?
2: Το ξυπνητήρι του.
0: Ήρθε ο καφές. Ναι, βγες έξω να τον πάρεις.
1: Μάλλον δεν τον ανοίγουν τον άνθρωπο.
0: Μάλλον δεν τον ανοίγουνε. Βγες έξω να κανονίσεις. Θα βάλω εγώ το τραγούδι που θα ερμηνεύσετε όλοι σας.

0: Μπορείτε να παίξετε όλοι στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, να απαντώ στην Πινελόπη. Σήμερα έχουμε το αγαπημένο μου τραγούδι μαζί με τις καμπάνες. Δύο ήταν το καλοκαίρι από τα ελληνικά που έσπαγα τα ηχεία και τα νεύρα της Ειρήνης και του Αντωνάκη. Εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου. Βεβαίως 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Λοιπόν, είναι Τρίτη, αλλά μόλις μπούμε σαν TGI Fridays, νιώθουμε σαν να είναι Παρασκευή.
2: Χαμπίπι, γιάλα! Χαμπίπι, γιάλα!
0: Πάμε!
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Να πεθαίνω μαγκαλιά τώρα πώς γίνεται? Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Έλα!
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Να πεθαίνω αγκαλιά πολλά πώς γίνεται? Πώς δεν εγκρίνετε? Έλα
0: δώσε Ρία. 2-3-10-2-32-9-08 η κομματάρα της Ρίας Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, τηλεφωνήστε τώρα και κερδίστε φυσικά 50 ευρώ δώρα επιταγή από τα TGI Fridays. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, ξύπνησα, ετοιμάζομαι.
0: Ναι, σε νιώθω λίγο ότι δεν ήθελες να ξυπνήσεις τόσο νωρίς. Σωστά?
4: Καθόλου, σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
0: Είναι πολύ δύσκολη, τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
4: Ούτε κατάλαβε.
0: Από το άγχος της φωνής σου βρε αγάπη μου, εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου, λοιπόν, είσαι έτοιμη?
3: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
0: Αγαπίστηκα.
4: Δεν αγαπάς, Κατζούλη, και την άδει.
0: Λοιπόν, πάμε καλή μου, φύγαμε.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται? Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Είσαι υπέροχη, υπέροχη. Όνομα?
4: Μαρία.
0: Μαράκι μου, πάμε και στη δεύτερη γραμμή. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας, όνομα?
5: Γεωργία είμαι.
0: Τζόρτζια μου γλυκιά, αν γίνεται κλείσε τα παράθυρά σου, αν είναι ανοιχτά.
5: Τα έχω κλείσει όλα, συγγνώμη.
0: Έγινε αγαπημένη μου, πάμε. 3, 2, 1, δικό σου.
5: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται? Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια και στις δύο. Και οι δύο ήσασταν υπέροχες. Και τώρα πρέπει να σας κλείσουμε και τις δύο και να ψηφίσουμε. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Πάρα
0: μάλιστα,
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ και οι δύο. Και δεν κάνανε και λάθος. Και ήταν και χαμογελαστές και τα λοιπά. Θα ξεκινήσω εγώ και θα πω ότι μου άρεσε λίγο περισσότερο στο χαμόγελο και στην τσακπινιά η πρώτη. Εσύ?
3: Η Μαρία. Εγώ θα πω και εγώ ζορίζομαι. Θα πω τη Γεωργία το νούμερο 2.
0: Οπότε η απόφαση ουσιαστικά είναι τη Νάνση.
3: Έλα,
0: Μαρία ή Γεωργία? Γεωργία ή Μαρία?
1: Κρέμονται από τα χείλια μου τώρα τα κορίτσια. Με μικρή διαφορά η Μαρία.
0: Τη Μαρία, κυρίες και κύριοι, το δώρο θα δώσουμε σήμερα. Οπότε η Γεωργία μπορεί να ξαναπαίξει αύριο. Ήταν θαυμάσεις και οι δύο. Δηλαδή σαν τον Ντουμπλάτης με τον Καραλή.
1: Μανόλο.
0: Έτσι, Μανόλο. Δίπλα, τόσο δά, τόσο δά.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ας τηλεφωνήσει το μαράκι μας. Με πολύ αγάπη για όλη τη Θεσσαλονίκη και για όλους εσάς. Wings of Butterfly, σήμερα στη ροκ μπάντα μας. Καλημέρα.
7: Τρίτη χρονιά και πάλι.

0: 51 μετά από τις 8, 8 του Σεπτέμβρη, μεθαύριο Παρασκευή. Τέλος πάντων, αρχίζουν τα σχόλια, τις τσάδες μας, τις κασετίνες μας, τα πήραμε όλα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Μια καινούργια δασκάλα, ένας καινούργιος καθηγητής, έρωτες στα σχολεία, οι μαθητές, τις πιο μεγάλες τάξεις. Μπράβο.
1: Αγωνία είχα να δω τις καινούργιες συμμαθήτριες.
0: Ήταν εφέβαιο.
1: Είχα αγωνία.
0: Γιατί για τα καινούργια βιβλία, να υποθέσω, δεν καίγονταν καρφί.
1: Ό,τι συμμαθήτρες.
0: Μπράβο, αυτός είσαι, μαζί σου είμαι, να το ξέρεις.
1: Και κάθε χρόνο έλεγα, δεν άρθει καμιά καλή καινούργια.
0: Δεν άρθει καμιά καλή καινούργια που πάλι
2: να... Ερχόταν.
0: Να φάω τα μούτρα μου πάλι. Καλημέρα στον Παντελή, καλημέρα σας Μοντέλα. Στην Πινελόπη λέει, φωνάρες έχουν και τα δύο τα παιδάκια σας. Αντώνης Νάγκης and the Boss Crew. Όχι, κάτσε, γιατί εδώ δέχτηκα, πώς το λένε, από τον...
2: Αντώνη.
0: Από την Ιωάννα, ότι θέλει και αυτή να έχει το όνομά της. Ο Αντώνης και η Ιωάννα, έτσι. Βέβαια. Καλημέρα στην Χριστίνα και στην γλυκιά μου την Ελπινίκη. Παιδιά, καλή σεζόν. Και αυτή απάντησε σωστά για το σπόρο. Και την φιλενάδα μου την Σοφία που μας ακούει πάρα πολύ καλά. Ρε παιδιά, θα μου πέσει το παιδί σημαίνει η Βασιλική είναι εδώ. Πάμε τώρα να μην χάσουμε το ανέκδοτο.
1: Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ναι, που μοιράζει χαστούκια.
0: Ωπα, φίλε.
2: Το...
0: Χθες βρήκε το ανέκδοτο του. Για πες, ποια είναι.
1: Καμπύλη Έιλις.
0: Πω.
2: Το είπε ο Σκούφος.
1: Α, το είπε.
2: Γι' αυτό δεν μίλησε.
0: Καλά που δεν το άκουσα. Θα βρίσκα και στο αυτοκίνητο, θα βρίσκω και εδώ. Σκαμπύλη Έιλις, ρε φίλε.

0: επιστροφή στο σχολείο, οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου.
2: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
10: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
3: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
11: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
12: Ναι, με Σκατζούλη.
13: Καλημέρα.
12: Και Νάνση.
14: Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα στα κορίτσια και στα αγόρια που ακούνε την εκπομπή. Καλημέρα και βεβαίως σε αυτή την ώρα τι έχουμε.
14: Έχουμε το Ζορζ Μουνιέ από το ατελείο του στη Λάρισα. Σας έχω μία κριτική για ένα μαξιλάρι που έγινε αιτία χωρισμού.
12: Ναι.
14: Έχουμε back to school και αγωνισμό για να κερδίσετε μία σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores για τα παιδάκια σας αξίας 50 ευρώ.
12: Στις 10 παρά 20, αυτό επειδή ρωτάτε.
14: Βέβαια, έχουμε και το στοίχημα και πολλά άλλα.
12: Και πολλά άλλα με πολύ καλή διάθεση και βεβαίως με την ΔΕΘ, η οποία είναι πιο όμορφη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Να σας το πούμε αυτό για εμάς που βρεθήκαμε εκεί. Οπότε μία βόλτα είναι υπέροχη, να την κάνετε. Μην το αμελήσετε, γιατί πρέπει να προσέχουμε όλα τα πράγματα τα οποία ομορφαίνουν και ξεχωρίζουν την πόλη μας. Να σας πω εγώ ότι φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη μας, με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της Διεθνής Έκθεσης αλλά και της Πλατείας Αριστοτέλους. Μας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
14: Ελάτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
12: Η Zenith είναι στη ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Viber ραδιοφώνου
13: 6931-908-908.
12: Τέλεια! Για τη δική σας επικοινωνία, αν μας πείτε πώς είστε, πώς θα περνάτε, τι κάνετε σήμερα.

0: I Adore You, Hugel, έχει κάνει πολλά θαύματα μουσικά το τελευταίο καιρό. Ένα από αυτά ήταν η συνεργασία του με Toby και Aras, I Adore You, αυτό το οποίο ουσιαστικά μας το σύστησε σε όλους εμάς στο εμπορικό ραδιόφωνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο, ο οποίος θέλει περισσότερη Μεθαύριολαντ κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν. Υπάρχει πάντως και το Σαββατόβραδο η Μεθαύριολαντ, φίλε Μάνο, δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. 9 με 10 κάθε Σάββατο βράδυ. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στην δουλειά, αλλά και στην Ελένη που περιμένει πώς και πώς το Ζορζ Μουνιέ. Εδώ είναι ο Ζορζ Μουνιέ, Ελένη μου. Ζορζ.
1: Καλημέρα, αγάπες.
0: Τι κάνεις, Ζορζ μου, πού είσαι?
1: Πολύ ωραία.
0: Είσαι καλά, σε πήρα στο κινητό σήμερα, δεν σε βρήκα στο σταθερό, πού είσαι?
1: Αχ, καλέ, δεν πρόλαβε να το σηκώσω.
0: Α, τι, κατούριμα.
1: Τι έγινε, το μπλόκαρε το σύστημα πρωί-πρωί.
0: Το μπλόκαρε το σύστημα, πολύ ωραία. Τι έχουμε φέρει σήμερα εδώ έτσι στις θαυμάστριές σου και στους θαυμαστές σου?
1: Αχ, για τα κορίτσια μου τα όμορφα.
0: Ναι.
1: Θα πω το χρώμα του φθινοπόρου που είναι το πρώτο αυτή την εποχή σε αναζητήσεις.
0: Ποιο είναι, καλέ?
1: Και έρχεται να δώσει, μας στείλει μια ανατρεπτική πινελιά μέσα στις φθινοπορινές μας εμφανίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο χρώμα έχει μια όξινη κιτρινοπράσινη απόκρωση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν αποτελεί ένα runaway statement, αλλά πρόσεξε, περνά σταδιακά στο street style.
0: Με μπερδεύει σήμερα, φίλε. Λες πολλούς όρους αυτούς τους δικούς σας, οι μόδιστροι. Δύσκολα πράγματα.
1: Γίνε. Το συγκεκριμένο χρώμα το πήραμε από ένα διάσημο γαλλικό λικέρ.
0: Ποιο?
1: Τώρα πώς θα το πω, το λικέρ δεν θέλω να κάνω διαφήμιση.
0: Εντάξει, καλά, συγγνώμη, ναι.
1: Δεν θα κάνω διαφήμιση, είναι ένα γνωστό λικέρ που βγαίνει σε ένα φοβερό χρωματάκι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το πήραμε εμείς αυτό το χρώμα, είναι ανάμεσα στο λεμονί και το πράσινο.
0: Λεμονί και το πράσινο, πολύ ωραία. Μ' αρέσει,
1: έτσι,
0: μ' αρέσει το
1: σημερινός. Είναι καταπληκτικό χρωματάκι,
0: mm-hmm.
1: ταιριάζει για αυτούς τους μήνες και αυτό που θέλω να τονίσω,
0: mm-hmm.
1: ότι αυτό που αλλάζει στο στυλ δεν είναι το ίδιο το χρώμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο φοριέται ένα χρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, Ζορζ Μουνιέ, να το θυμάστε.
0: Ζορζ Μουνιέ, θα το θυμόμαστε. Θα το
1: εντάξει,
0: θυμόμαστε.
1: Θα το δείτε στις βιτρίνες, κιτρινοπράσινάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει στυλ. Πώς θα το συνδυάσεις?
0: Πώς θα το συνδυάσω?
1: Θα βάλεις από κάτω ένα πολύ ωραίο κιτρινάκι απαλό.
0: Ναι.

0: κρωματάκι τώρα που είναι στη μόδα είναι αυτό το όξινο κίτρινο πράσινο.
1: Όχι, συμφωνώ 100%. Είναι, πρέπει λίγο να αλλάζουμε και στα χρώματα. Γιατί και το
0: βέβαια.
1: μέντα, μεντώσαμε. Εντελώς.
0: Και όσο θα χειμωνιάζουμε, τόσο θα τα σκουραίνουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζωζ Μουνιέ. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ερωτές μας. Σε αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: ούτε υπέροχο τραγούδι στο Ζουρέντιο. 22 μετά από τις 9. Καλημέρα, ομορφιές μου εκεί έξω. Καλημέρα στην γλυκιά μου τη Μαρούλα. Αν τη χαίρεσε, φυσικά και θα την κάνουμε την έκπληξη. Καλημέρα στον Τζον, ο οποίος θέλει να στείλουμε τον Ζόγκ Μουνιέ στην ΔΕΔ για να διδάξει μόδα. Δεν είδε καλά πράγματα εκεί προφανώς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μανώλη, ο οποίος μας ακούει εδώ και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Λέει, θέλω να μάθω ποιος γράφει τα κείμενα για τον Ζόγκ Μουνιέ. Ο ίδιος ο Ζόγκ Μουνιέ. Καλημέρα στην Βούλα μας, όξινη, κυτρινοπράσινη. Πείτε το Ζόγκ Μουνιέ, σαν μίξα μου ακούγεται. Και μάλιστα λέει η πρώτη του φθινοπόρο. Έλα, αρσία, αγιδιάσα, εσύ Βούλα. Καλά που έκλεισε το τηλέφωνο, θα είχαμε τώρα μπιφάρα. Έτσι, μεγάλη. Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα, τον Γιώργο και την Δήμητρα που μας ακούνε πολύ, πολύ, πολύ καλά και σήμερα. Τώρα, εάν θέλετε να συγκρίνετε, αν θέλετε να δείτε τιμές, αν θέλετε να δείτε δουλειές, στον Δουλευταράς τα έχει όλα μπροστά σου. Πλήρες προφίλ επαγγελματία, αξιολογήσεις, φωτογραφίες έργων, επιλογή χωρίς ρίσκο για εσένα που ψάχνεις κάποιον να σου κάνει την εργασία στο σπίτι σου και όχι μόνο. Τώρα, στο
1: λοιπόν,
0: κορίτσι μας.
1: Τώρα, ναι, σας έχω, ναι, έναν τύπο ο οποίος για ένα μαξιλάρι χάλασε ολόκληρο το γάμο του.
0: Τι λες τώρα.
1: Το μαξιλάρι ήταν τόσο καλό που ο τύπος κοιμήθηκε,
0: ναι,
1: και άφησε και 5 αστεράκια στην αξιολόγηση. Γιατί, ακούστε τι έγραψε κάτω από την αξιολόγηση. Η γυναίκα μου έδινε εξετάσεις στη νομική και είχε μείνει ξύπνια μέχρι αργά διαβάζοντας. Μου ανάθεσε να την ξυπνήσω στις 7 η ώρα, σε περίπτωση που δεν άκουγε τα ξυπνητήρια της. Κοιμήθηκα τόσο καλά με αυτό το μαξιλάρι που ξυπνήσαμε και οι δύο στη μία.
0: Τέλεια ήταν.
1: Έγινε έξαλλη, αλλά είχε ακόμα μία ευκαιρία για εξέταση στις 3. Έφυγε βιαστικά και με άφησε υπεύθυνο να πάρω τα παιδιά από το σχολείο.
0: Ξανακοιμήθηκα.
1: Ξάπλωσα για ένα γρήγορο υπνάκο στο υπέροχο αυτό μαξιλάρι σας και ξύπνησα στις 6 το απόγευμα με τις φωνές της. Προφανώς στο σχολείο την πήρε τηλέφωνο στη μέση της εξέτασης, επειδή δεν απαντούσα, οπότε αναγκάστηκε να φύγει να πάει να πάρει τα παιδιά.
0: Δεν ήταν
1: γραφτό. Το μαξιλάρι παίρνει 10 στα 10. Τώρα είμαι ελεύθερος και μένω στο διαμέρισμά μου και μπορώ να κοιμάμαι όσο θέλω.
2: Τι φοβερός τύπος είναι αυτός.
0: Παιδιά, τι πλαράς είναι αυτός. Καταπληκτικός. Επίσης πρέπει να σχολιάσουμε, Νάτση μου, ότι ό,τι και να γίνει, έτσι, όταν κάποιος δεν πηγαίνει κάπου και αργεί, δεν φταίει αυτός που το έχει αναθέσει. Φταίει εσύ που δεν σηκώθηκες. Γιατί το έχω ακούσει πολύ συχνά αυτό. Και γιατί δεν με ξύπνησες. Φιλαράκι, δικιά μου δουλειά είναι. Ας ξυπνήσεις
1: εσύ. Έχεις δίκιο, αλλά αυτό το διαμαντάκι που είναι αληθινή κριτική κάτω από μαξιλάρι, πραγματικά μου άρεσε.
0: Πρέπει να μου δώσεις όμως τώρα το μαξιλάρι. Έτσι, γιατί ξέρεις ότι έχω και χούι με τα μαξιλάρια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω μεγάλη ζουρλά. Όλο αλλάζω, παίρνω, κάνω, ξανάμανα άλλα μαξιλάρια. Τώρα να σας ανοίξουμε το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908 και να σηκώθηκε και το Instagram.
1: Σηκώθηκε, έχει ώρα.
0: Για πες λίγο τι ρωτάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα σας ρωτάμε αν ζηλεύετε. Ποια είναι η γνώμη σας για τη ζήλια. Ζηλεύετε τον σύντροφό σας? Ναι, καθόλου, μερικές φορές.
0: Μερικές φορές. Εγώ θα πω στο μερικές φορές. Εσείς, Κατς?
2: Και εγώ στο μερικές φορές.
1: Εγώ ναι.
0: Πάντα.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 97,8. Δώσε ένταση.
1: Υπέροχο τέλειο, Τέμιν Πάλα Ζένι στον Ζου 90,8 είναι το Dracula. Και για εσάς που ψάχνετε κάτι, ψάχνετε έναν άνθρωπο να σας βοηθήσει αν χαλάσει η συσκευή σας, υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Μάλιστα, η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει πού είναι ακριβώς το πρόβλημα και προτείνει Νάνση μου την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία.
2: Και κάθε επισκευή, Βασίλη, συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι με τη Vodafone. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Καλέ! Καλημερούδια στο παρεώνι μου. Φιλιά πολλά στα μούτρα από την Ιωάννα. Αγαπημένη μου Δήμητρα, καλημέρα και σε εσένα. Το Νασάκι μας που έχει επιστρέψει εδώ. Πολύ σας χαίρομαι. Υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας, ρε παιδιά. Εγώ λέει παιδεύομαι. Πάω σέρες εδώ και τόσα χρόνια. Για να δώσω μάθημα. Γι' αυτό πας, γιατί οι σέρες είναι γνωστές και για άλλα πράγματα όμορφα. Όπως παράδειγμα για την πολύ καλή τους μπουγάτσα. Μην γελάς, το Κμακίδι. Κατάλαβα τι σκέφτηκες εσύ με το πονηρό πρόστιχο μυαλό σου. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Φαντάζομαι, λέει, και βάζω την Άνση στη θέση της γυναίκας με το μαξιλάρι. Το τι θα άκουγε ο άντρας
2: της. Τον έθνικα με το μαξιλάρι.
1: Δεν θα προλάβει να ξανακοιμηθεί. Μία θα είχε κοιμηθεί. Στη δεύτερη θα ήταν νεκρός. Καλημέρα και στο Χριστινάκι μας, το οποίο είναι εδώ και σήμερα. Παρεάκι μου, καλό, γλυκό. Εγώ που δεν έχω σύντροφο, πώς θα συμμετέχω στην έρευνα? Την απορρίπτω τη σημερινή σας έρευνα. Δεν είναι για όλο το κοινό. Εντάξει και εσύ.
2: Κάποια
1: δεν είχες.
2: Στιγμή δεν είχες.
1: Το ζήλευες ή δεν το ζήλευες? Δηλαδή πρέπει να είναι σήμερα ή αύριο, όταν είχες σύντροφο. Είσαι ζηλιάρα ή δεν είσαι? Αυτό λέμε. Φίλες Κατς, βγήκαμε έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Περιφερειακό στο ρεύμα που κινείται δυτικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όμως το άλλο ρεύμα που κινείται ανατολικά κολλάει Τριανδρία και Κωνσταντινοπολίτικα και έχει και ένα ατύχημα να περάσει.
1: Μάλιστα.
4: Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρο Νίκης και η Τσιμισκή, η οποία έχει ανοίξει τώρα, είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Και χθες ήταν καλά και σήμερα είναι καλά σχετικά.
4: Η Τσιμισκή συνήθως γεμίζει μετά τις 10.
1: Μετά τις 10, λέει εδώ ο συγκοινωνιολόγος.
4: Έτσι, πάμε τώρα και στη Λαγκαδά, η οποία έχει σοβαρές καθυστερήσεις. Το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο και Φανάρια Βαρδαρίου.
1: Θα βρούμε τους ρυθμούς μας αφού επιστρέψουμε για τα καλά όλοι. Έτσι θα γίνουν και τα γκρουπάκια τα γνωστά. Πάμε σε ένα μέρος 3-4 μαζί. Λέμε τώρα, θα πήγαινες κάπου ταξίδι κάθε μέρα με πολλούς μαζί, με 2-3 άτομα?
2: Δεν θα μου άρεσε.
1: Δεν θα σου άρεσε πάρα πολύ, το ξέρω.
2: Αλλά θα πήγαινα, αναγκαστικά.
1: Είναι όμως και λίγο ωραία γιατί κάνεις κουσκουσάκι. Εδώ έστρωσες τον Χρήστο να καθίσει γιατί θέλεις κουσκουσάκι.
2: Βέβαια, και είναι και λίγο, μπορεί να ξυπνάς. Όταν είσαι μόνος σου νιστάζεις, ενώ όταν είστε παρέα λίγο ξυπνάς.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχω ένα φίλο πολύ καλό και ραδιοφωνικό παραγωγό που πλέον είναι στη συγκεκριμένη θέση. Πίσω δεξιά κάθε μέρα όταν πηγαίνει κάπου και κοιμάται κάθε πρωί. Δεν μιλάει σε κανέναν. Απλά δίνει το αντίτιμο.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsap88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Shop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο, διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο, με το που αγοράσεις τσάντα παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο, μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: πάει και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: ποιο νούμερο δώσατε για να βγει στον αέρα και να παίξει? Το δεύτερο. Σήμερα θα δώσουμε το νούμερο 4, το οποίο θα πρέπει να τηλεφωνήσει στο 2310-232-908 για να κερδίσει το δώρο μας, το οποίο είναι μια υπέροχη σχολική τσάντα χάρη στα Mosaic Stores, τα οποία μας έχουν δώσει 10 να δώσουμε σε 10 ημέρες. Κυρίες και κύριοι, τηλεφωνήστε στο 2310-232-908 και πείτε μας 3 διαφορετικά σχολικά είδη που θα δείτε στα Mosaic Stores, τα οποία είναι φανταστικά και έχουν μια σχολική τσάντα για εσάς. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στη δεύτερη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Στην τρίτη γραμμή, γρήγορα, καλημέρα.
3: Αχ,
0: δυστυχώς δεν είστε εσείς, ναι. Και η τελευταία γραμμή για σήμερα, η τέταρτη γραμμή, η οποία θα κερδίσει την τσάντα. Ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το όνομά σας?
4: Μαρία.
0: Μαράκι μου, καλημέρα. Θέλω να μου πεις, να μας πεις 3 διαφορετικά σχολικά είδη που θα βρεις στα Mosaic Stores.
4: Βίστρα, Κασετίνα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Αυτά είναι αρκετά αυτά. Μία τσάντα για την οικογένειά σου. Πού θα πάει η τσάντα, σε ποιον?
4: Είναι σε αγόρι 10 χρονών.
0: Σε αγόρι 10 χρονών, που σημαίνει, ναι, Τετάρτη Δημοτικού ή Τρίτη?
4: Ναι, Τετάρτη.
0: Τετάρτη Δημοτικού, να έχει μια θαυμάσια σχολική χρονιά. Θα μείνεις εδώ για να πάρουμε τα στοιχεία σου, να περνάτε τέλεια με την οικογένειά σου. Okay?
4: Πολύ, ναι.
0: Ευχαριστούμε εμείς που μας ακούτε, αγαπημένη μου Μαρία. Να σας πούμε ότι η σχολική τσάντα είναι μια χορηγία των Mosaic Stores για την εκπομπή και για τους ακροατές μας. Έτσι που βεβαίως ο απόλυτος προορισμός για φέτος, για το Back to School, για την επιστροφή στα σχολεία, είναι τα Mosaic Stores και τα βρίσκεται σε 2 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο της πόλης, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως, και στην 28 Οκτωβρίου 16 δυτικά, στον Εύωσμο, με τεράστια ποικιλία και μέτρη τις επιλογές σε σχολικές τσάντες για όλες τις ηλικίες, τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Και άλλη τσαντούλα αύριο, φίλες Κατζόχυρε, στις 10 παρά 20 τώρα.
5: Πάμε 2012 με Μαλή, τότε Μοϊκάνα, ο Σον Πολ ερμηνεύει She doesn't mind.
0: She doesn't mind, κυρίες και κύριοι, η κομματάρα που διαλέγει σήμερα ο Σκάτς από τα παλιά.

0: γουστάρε Αλάνι Μπένσον Μπούν με τη μουστάκλα σου την ωραία. Sorry, I'm here for someone else. Καλημέρα στην Ολυμπία. Ολύβια, η οποία δεν ζηλεύει γιατί η ζήλια είναι ψυχοφθόρο αίσθημα. Και όταν φτάνεις να μην ζηλεύεις, απολαμβάνεις μια πραγματικά τέλεια ελεύθερη σχέση. Αυτό μας λέει το κορίτσι μας και συμφωνούμε 100%. Πάμε στην γραμμή να βρούμε τη Θάλια. Θάλια.
1: Ναι.
0: Θάλια.
1: Ναι,
0: χρόνια πολλά, Θάλια μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να τα εκατοστήσεις τώρα ποιος είναι. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβεις αυτή τη στιγμή. Πάντως να σου πω ότι γνωρίζουμε τη Μαρούλα. Ποια είναι η Μαρούλα, την ξέρεις τη Μαρούλα?
1: Η μητέρα
0: σου. Εύχεται happy birthday to you. Από το Zoo Radio είμαστε η πρωινή εκπομπή. Ο Μπίλος, Κάτς και η Νάνση. Σου ευχόμαστε να τα εκατοστήσεις και να είσαι χαμογελαστή. Αν και σε ακούω λίγο σκεφτική σήμερα, Μαρούλα, πώς να είναι, Θάλια μου, τι γίνεται?
1: Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν είμαι
0: καθόλου σχετική.
1: Τώρα
0: που
1: είναι χαρούμενη,
0: πηγαίνει στη δουλειά μου. Αχά, πα στη δουλίτσα. 18 χρονών και δουλεύει.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε κορίτσι μου. Μπράβο.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο. Όχι, για να μην λέτε η
3: ζεζέ.
0: Αυτή είναι η γενιά που δουλεύει. Μπράβο, κουκλάρα μου. Να τα εκατοστήσει. Μπράβο, ρε κουκλά μου.
2: Κορίτσι, να φτιάξει.
0: Χρόνια πολλά με πολύ αγάπη από το Zoo Radio, αγαπημένη μου. Πολλά φυλάκια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στη Μανούλα που ακούει και σε χαίρεται. Καλημέρα. Η Μαρούλα μας, τι καλό κορίτσι έχει, έτσι.
3: Ανέτρεψε σωστά η οικογένεια αυτή του παιδιά.
0: Μίλησε.
3: Μπράβο.
0: Μίλησε.
3: Μπράβο τους.
0: Μπράβο, φίλες, κάτσε
2: όχι. Όχι σε κάτι άλλο.
3: Ενώ άλλοι φέρε. Δώσε, δεν πάω δουλειά. Δώσε με.
2: Και τι τα κάνουν.
3: Παιδί σου είμαι, δώσε.
2: Τι τα κάνουνε. Στοίχημα. Στοίχημα τα κάνουνε.
0: Έχουμε στοίχημα σε λίγο. Όχι ακόμη. Μην βιάζεστε. Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε και στην φίλη μας την Νίκη, η οποία μας λέει: παιδιά, σας ακούω και σας χαίρομαι. Είστε, λέει, σαν να είστε κάποιοι φίλοι που είστε μαζί κάθε μέρα και είμαι και εγώ ένα φιλαράκι παρέα σας. Αυτό θέλουμε. Ναι. Αυτό είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής, άλλωστε. Ο Σαράντης, άλλο φιλαράκι και αυτό, μόλις ξύπνησε και ακούει σόνι.
3: Και λέει ο προ Σαράντης.
0: Ναι, λέει: ο εγκέφαλός μου δεν είναι έτοιμος για αυτό το πρωί να τον ακούσω. Αναγκαστικά προσπαθώ να καταλάβω τι λέει, αλλά με καίει. Μεγάλη πρόκληση, πάντα ήταν μεγάλη πρόκληση και πάντα ήταν τέλεια τα τραγούδια του Σον Πολ. Συμφωνούμε, φίλε Σαράντη. Και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη που ακούει το πρωινό μας σοου. Φίλε Κάτς, πόσα χάσαμε?
3: Είμαστε στο μείον 18, συνεχίζουμε όμως.
0: Συνεχίζουμε να χάνουμε. Πολύ ωραία. Ναι,
3: πάμε, σήμερα έχουμε αγώνες Champions League, Real Madrid της Inter 1, Porto Manchester City 2 και Dortmund Villarreal 1. Με 3 ευρώ που θα ποντάρουμε, αν κερδίσουμε, θα πάρουμε 16 και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ που αγωνίζεται σήμερα στις 7.40.
2: Πάει ΑΕΚ.
3: Γιατί ρε με...
0: Καλά στερνά στον Νίκολιτς. Παναγία μου, ακούμπησε και την ΑΕΚ.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
1: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική κρίση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα τη σχολική λίστα σε σούπερ τιμέ και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορέ 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
12: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ τη πόλη επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό.
15: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
18: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
19: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
21: Βρίσκουμε τα πατήματά μας μετά από δύο χρόνια. Θέλουμε 5-6 χρόνια ακόμη για να πούμε ότι έτσι κάνουμε πρωινό. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος επειδή έλειψα εχθές είπε ότι έφαγα όλη την τούρτα την Κυριακή το βράδυ και το κούλαντρο πήγε σύννεφο. Τι είναι το κούλαντρο?
22: Δεν το ξέρω.
23: Μάλλον τουαλέτα, ρε παιδιά.
21: Αυτό είναι. Φίλε Χρήστο, συγγνώμη, με πιάνεις εδώ πέρα τελείως αδαΐ. Ναι. Καλημέρα στην Λίνα που μας ακούει. Καλημέρα και στον Κώστα μας εδώ. Είμαστε με Χιούγκελ. Τραγουδά. Απίθανη, moving to the sun.

0: μεγάλη. Τώρα, αν σε πιάνει το DIY σου ξαφνικά και ανεβαίνει στη σκάλα με τρυπάνει στο ένα χέρι και το YouTube απέναντι καρφιτσωμένο για να δει τι πρέπει να κάνει, ηρέμησε, κατέβα, κατέβα. Με τον Δουλευταρά βρίσκει σωστό επαγγελματία, πληρώνει όπω σε βολεύει και δεν κινδυνεύει ούτε εσύ, αλλά ούτε και ο τείχο σου, ο οποίο μπορεί να έχει 50 τρύπε μετά και κανένα από αυτά που ήθελε να κρεμάσει. Καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά. Καλημέρα στην Ηλιάνα που ακούει Zoo Radio. Καλημέρα στην Αμαλία, τη φίλη μας, και τον Χριστάρα, ο οποίος είναι εδώ και αυτό το πρωινό, από τα Γιάννητσα, τα οποία ακούνε δυνατά Zoo Radio και Bill Nagy's The Boss Crew. Και τον Χρήστο, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Ναι, αυτό και όλοι μας τραγουδάμε, φίλε Χρήστο, όταν ακούμε το τραγούδι του Χιούγκελ. Καλημέρα και στην Σοφία, η οποία μας ακούει με τα παιδάκια της. Λίγο ακόμη τους λέω και την Παρασκευή θα δείτε. Έλα, μην τους λες έτσι, να τους τρελάνεις, γιατί τα παιδάκια φωνάζουνε.
1: Αγαπάμε το Zoo Radio.
0: Αγαπάνε το Zoo Radio τα παιδάκια όλα της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας. Τώρα, να πάμε πρώτα λίγο στο ήξερες ότι από την Ανσούλα μας. Για πες, Νάνση μου.
2: Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο νοσίμπο. Το νοσίμπο.
0: Νοσίμπο.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι είναι αυτό. Οι περισσότεροι, όχι εμείς οι τρεις ευτυχώς, έχουν αυτά τα πολύ έξυπνα ρολόγια που τα φοράνε όλη την ώρα και τους λέει αν κοιμήθηκαν καλά, πώς παλμούς έχουν, αν γυμνάστηκαν.
0: Αγχώνουν αυτά τα ρολόγια.
2: Και καλά κάνουνε, Βασίλη.
0: Τι?
2: Γιατί ένα άτομο που πάβει να εμπιστεύεται το πώς αισθάνεται το σώμα του και βασίζει την ευεξία του μόνο στις ενδείξεις των συσκευών,
0: έτσι,
2: τελικά μπορεί να φτάσει και στο ψυχιατρίο. Γιατί εσύ μπορεί να ξυπνήσεις και να πεις: αχ, τι ωραία που ξύπνησα. Κοιτάς, ναι, το ρολόι σου και σου λέει ότι δεν έκανες καλό ύπνο. Ότι 40% ας πούμε ήταν κακός ύπνος. Το βάζεις στο μυαλό σου και λες άμα δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Και είσαι χάλια μετά.
2: Και είσαι χάλια μετά. Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
2: Και...
0: γιατί, τι θα γίνει.
3: Ωραία, να ξέρεις πόσα βήματα έκανε.
0: Και, και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
0: Γιατί να χαρώ, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
0: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από πού, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
0: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα τη μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
0: Δεν κάνουμε.
2: Δεν πρέπει τίποτα. Να μην αγχώνετε τον εαυτό σας. Η διαρκής μέτρηση των δεικτών υγείας χωρίς σαφή ιατρικό στόχο και λόγο μπορεί να σε αγχώσει και να έχεις μεγαλύτερους κινδύνους μετά.
0: Πάμε εδώ στο σκάτ στον οικογύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
0: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτ στον οικογύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
0: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
0: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
0: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με την.
0: Όχι εσύ με. Μην αρχίσει κάτι.
2: Μην ξέρει
3: τι. Μην μπερδευτείτε και τη ρουφίξετε με τη μύτη. Τη ρουφίξετε με τη σκούπα. Και κάθε φορά μετά που θα σκοπίζει στο σπίτι, Βασίλη, θα μοσχοβολάει ζαχαροπλαστείο.
0: Όπω και αυτό που θέλει κανέλα, εγώ και κανέλα. Μπορώ να ρίξω κανέλα.
3: Βάλει και κανέλα.
0: Φίλε, τι πει τώρα.
3: Βανίλια και κανέλα. Να δει το σπίτι μυρωδιά μετά.
0: Αν πει βανίλια, γρήγορα θα σου πω ότι μου έδωσε δώρο ο φίλο μου ο διαλεκτό. Ένα μέλι βανίλια. Δεν έχω ξαναφάει πιο νόστιμο μέλι.
2: Μέλι βανίλια, όχι.
0: Θες να σου φέρω να δοκιμάσεις
3: αυτό.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο.
3: Μα σίγουρα θα είναι νόστιμο.
0: Καταπληκτικό. Τι.
2: Φοβερό, δεν το έχω ακούσει.
0: Βανίλια. Θα σου φέρω για να το δοκιμάσεις. Άσε το να το ακούσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Να το δοκιμάσεις για να πεις την άποψή σου. Τώρα έμεινε με Ντάιντο από το παρελθόν. Σε λίγο, gone, gone, gone.

0: Bad Dance. Από τη Lady Gaga στο Zoo Radio. Ο φίλος μας ο Ιορδάνης έριξε πολλά πινελίκια για το μέλι με τη βανίλια. Ότι είναι χημικά κτλ. Αλλά όχι, φίλε Ιορδάνη, κάνεις λάθος. Θα σου το πω εγώ. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί ο φίλος μας ο Βασίλης έχει στείλει μήνυμα. Γιατί από εκεί το πήρανε, όντως. Υπάρχει η ελατοβανίλια που βγαίνει στην βιτίνα. Είναι ακριβώς σαν μέλι και αρκετά σπάνιο. Αν είναι αυτό, Μπιλ, ναι, αυτό είναι, φίλε ο Βασίλη. Ιορδάνη.
1: Είναι φυτικό, έτσι, ελατοβανίλια.
0: Σέβομαι το μέλι σου και δεν μας έχει στείλει και κανένα δώρο. Αλλά από την ελατοβανίλα γίνεται, να ξέρεις, από την βιτίνα. Πάμε στον φίλο μας τον Αργύρη, ο οποίος.
1: Και δεν ανεβάζει και το ζάχαρο.
0: Ναι.
1: Δεν το ανεβάζει το ζάχαρο.
0: Ούτε αυτό, αφού είναι φυσικό. Ναι. Καλημέρα και από εμάς που ξυπνάμε στις 6 το πρωί και δουλεύουμε 7 στα 7, 12 ώρες την ημέρα. Ο Αργύρης, ο Πέτρος, η Έλσα, η Λίντα, ο Άβλιν Λέντι και η Μπλερίνα από Άθυρα Πέλα. Τι κάνετε εκεί στην Πέλα, όλοι μας ακούτε. Πολλά φυλάκια. Την αγάπη μας σε όλους, φίλε μου Αργύρη. Καλημέρα και στον Ακύλα που είναι εδώ, αλλά και στον Θεμιστοκλή, ο οποίος μετακόμισε από Ζάκυνθο πρόσφατα σαν αναπληρωτής. Αλλά το Zoo Radio λέει πάντα μαζί μου στο αυτοκίνητο διαδικτυακά. Ωραία, αυτά. Με τις καλημέρες σας, με τα μηνυματάκια σας, με τα όλα σας. Έχουμε τώρα τα ζώδια αλλιώς. Μετά όμως, σε παρακαλώ, Νανσούλα μου, από το κουτσομπολιό που μου φέρνει ο Σκάτ.
1: Λοιπόν, θα σας πω και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος πήρε θέση και είπε, φυσικά με το δικό του χιουμοριστικό τρόπο, είπε ναι, κάτι για τη ΔΕΘ, ότι λέει είναι ένας μεγάλος τζίρος, ότι ένα κομμάτι της εστίασης και των ξενοδοχείων ζει από τη ΔΕΘ. Και αυτό λέει, εγώ λαγώ, αυτά τα λαμβάνω υπόψη. Όλα εγώ αυτά.
0: Τι λαγώ, θα πείτε λαγώ, χτύπησε λαγώ.
1: Τα λαμβάνω υπόψη και ήρθα να φάω και να κοιμηθώ τσάπα. Και καλά
0: κάνω. Και καλά έκανε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ένα κάψιμο στον εγκέφαλο όλο το καλοκαίρι μου έγινε από τη χορηγούμενη που είχε βάλει η Θεσσαλονίκη Παραπονιέτη που δεν έρχομαι. Την έχετε δει ποτέ τη διαφήμιση του Τσουβέλα? Παιδιά, κάθε μέρα. Κάθε μέρα έρχομαι Θεσσαλονίκη, έρχομαι Θεσσαλονίκη, κάτσε εκεί. Τελικά ήρθε για να κοιμηθεί τσάπα. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στα ζώδια αλλιώς.
2: Σας έχω τα 4 πιο συμπαθητικά ζώδια που κανένας δεν μπορεί να τους αντισταθεί. Είναι ο Λέων, η αισιοδοξία του και η μεγαλοψυχία τους έτσι καθιστούν ιδιαίτερα αγαπητό αυτό το ζώδιο.
0: Άκου τώρα.
2: Είναι ο Παρθένος που είναι, λέει, σταθερή με τους φίλους τους. Είναι ο Ζυγός που διαθέτει φυσική γοητεία, ευγένεια. Και τέλος είναι ο Τοξότης που η ειλικρίνειά του και η ανοιχτή καρδιά του κάνουν τους ανθρώπους να τον εμπιστεύονται.
0: Έλα, φίλε, γι' αυτό είσαι εδώ, δικός μας μαζί μας. Εμπιστευτήκε με, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα από τα ζώδια αυτά. Δεν σε βλέπω καλά. Ο Βασίλης τώρα επανέρχεται και λέει: κάνει μέχρι 28 ευρώ το κιλό, παιδιά, αυτό το μέλι. Λέει και είναι πολύ ωραίο.
2: Διαλεκτό premium μέλι σου έφερε.
0: Premium, δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, και το 10 the lights off. Σε λίγο έχουμε λίγο από επικαιρότητα και την κίνηση της πόλης.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
17: Okay. Έχουμε ειδική αποστολή σήμερα. Σε ειδική αποστολή μεταβαίνουν στο θερινό προεδρικό θέρετρο του Ελ Αλαμέιν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κύπρου για συνομιλίες με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Και αυτά σας έχω.
18: Πολύ ωραία. Εγώ να σας πω κάτι το οποίο δεν είχαμε πει πριν, φίλες Κατζόκυρε. Ναι. Διάβασα μία είδηση εχθές για τη Μαρία την Αυγητίδου. Ποια είναι τώρα αυτή? Έτσι, είναι η σύγχρονη, όπως γράφουν στο πρώτο θέμα, θεία από το Σικάγο, που είναι μία Ελληνίδα η οποία χρεώνει 5.000 δολάρια το μήνα για να μας βρει τέρι. Και σε σκέφτηκα, ρε φίλε.
19: Άντε, ρε.
18: Ναι.
17: Στην Ελλάδα είναι.
18: Την ανακάλυψαν, όχι, σου λέω, την ανακάλυψαν οι New York Times. Είναι στη Νέα Υόρκη. Ανήκει στην τέταρτη γενιά προξενητριών της ίδιας οικογένειας και έχει στο ενεργητικό της 7.000 συνοικέσια.
19: Εντάξει.
18: Φίλε, θα παντρευτείς με συνοικέσιο. Το αποφασίσαμε εδώ με την Άνση.
19: Δεν με πειράζει, εγώ
18: το βράδυ συσκεφτήκαμε. Θα σου βρούμε μια νύφη.
19: Ναι.
18: Έτσι, θα σου τη φέρουμε. Θα μας πεις τι θέλεις, όπως παλιά τα χρόνια. Τες χωραφάκι.
17: Θα την πάρεις όμως, δεν έχει.
18: Δεν έχει, δεν μ' αρέσει.
19: Εκεί θα με πάρει.
18: Θα σε πάρει, αγόρι μου.
19: Αν με πάρει, εντάξει.
18: Θα σε πάρει.
19: Θα την πάρω κι εγώ.
18: Μη στεναχωριέσαι, τι ψινικέσαι, τελείωσε.
20: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
21: Με τον κύριο Τραφικούλη.
19: Λοιπόν, περιφερειακό στα καλύτερα του αυτή την ώρα, όπως κάθε φορά. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Η κίνηση είναι ομαλή και στα δύο ρεύματα.
18: Ναι.
19: Έχει καθαρίσει και η Κωνσταντινού Καραμαλή επίσης. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου σήμερα δεν αντιμετωπίσαν καθόλου προβλήματα. Η Τσιμισκή λίγο θα κολλήσει. Πλατεία Ναβαρίνου με πλατεία. Με Αγία Σοφίας και λίγο μετά την Αριστοτέλους, οπότε και εκεί είμαστε πάρα πολύ καλά.
18: Θα επιστρέψουμε με Μιτσίκο, κομματάρα μεγάλη και με παιχνίδι για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο από το

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
5: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
6: Bill Nackis.

0: Αυτό είναι το Μιτσίκο και τώρα γρήγορα στα σύνδετα να σας δώσουμε δύο λέξεις. Να πλάσετε μία μικρή ιστορία η οποία να βγάζει ένα σχετικό νόημα. Οι λέξεις είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Θα σας δώσουμε πρώτα την πρώτη λέξη, θα τη δώσω και εγώ στο σκατζόχυρο με μία άλλη δική μου. Και εσείς θα το κάνετε το ίδιο σε 20 δευτερόλεπτα μετά την ιστορία του σκατζόχυρου για να κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο, ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλέα. Οι βραδιές είναι υπέροχες ακόμη για να πάτε να απολαύσετε μία ταινία. Οπότε στα σύνδετα σήμερα, Νανσούλα μου, ποια είναι η πρώτη λέξη?
1: Κρέμα.
0: Η κρέμα είναι. Ακούστε, η πρώτη λέξη είναι η κρέμα, φίλε Κατσόχυρη, ναι, για σένα. Και η δεύτερη λέξη είναι ο φορτωτής.
2: Ο φορτωτής. Εκεί που καθόμουν πάνω στο φορτωτή μου και έκανα τις δουλειές μου,
0: ναι,
2: βεβαίως περνάει μια
0: κοπέλα. Τι δουλειές έκανες στο φορτωτή, αν επιτρέπετε?
2: Ναι, φόρτωνα και ξεφόρτωνα.
0: Α, φόρτωνα και ξεφόρτωνα.
2: Ναι, ήμουνα μέσα σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα και είχαμε το φορτωτή. Ξαφνικά περνάει από δίπλα μου μια κοπέλα και λέω: πω πω κρέμα.
0: Το μωρό. Είναι κρέμα το μωρό.
1: Ωραία.
0: Μόνο για το ότι είναι κρέμα το μωρό σε τέτοιο. Γιατί άμα πάω σε πολυκατάστημα και εδώ μέσα φορτωτή, δεν ξέρω, θα μου φανεί κάπως παράξενο. Έχεις δει εσύ ποτέ φορτωτή?
1: Ναι, έχω δει.
0: Κλάρκ έχω δει.
1: Ναι.
0: Φορτωτή όχι.
2: Αυτός που τα φορτώνει. Αυτό
0: Κλάρκ είναι αυτά. Κλάρκ είναι μικρά, τόσο δούλια αυτά. Οπότε πρέπει να τηλεφωνήσετε κι εσείς, να σας δώσουμε την πρώτη λέξη που θα είναι σίγουρα η κρέμα. Έτσι. 2-3-10-2-32-9-08. Και την δεύτερη λέξη να κάνετε μια πολύ πολύ γρήγορη ιστορία, εύκολη, που να βγάζει νόημα και να σας δώσουμε το δωράκι σας, το οποίο θα είναι ένα διπλό εισιτήριο για τον κινηματογράφο Σινέ Πηλέα. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε τώρα στο Zoo Radio και παίζετε στα ασύνδετά μας, στο παιχνίδι μας που σας πηγαίνει κινηματογράφο.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Πρώτα όμως Backstreet Boys, I Want It That Way. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό!

0: Δεν τηλεφώνησε κάποιος για τα ασύνδετα και δεν θέλω να μου μείνουν τα διπλά εισιτήρια για το Σινέ Πηλαία. Οπότε έχετε λίγο χρόνο ακόμα που εγώ πεταχτώ μία βόλτα μέχρι την υπέροχη Vodafone στα καταστήματά της ή στο Vodafone.gr για να μάθουμε περισσότερα για την υπηρεσία Vodafone Tech Service για εσάς που έχετε θέμα με τη συσκευή σας, με την επισκευή να γίνετε με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Η δέσμευση είναι να μην μείνετε χωρίς συσκευή με πάνω από 48 ώρες και βεβαίως όλα αυτά γίνονται εύκολα στα καταστήματα της Vodafone με παραλαβή και παράδοση μερικές φορές, αν αυτό σας είναι απαραίτητο και δεν έχετε χρόνο, είτε από το σπιτάκι σας είτε από το γραφειάκι σας. Αλλά και 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά από την παράδοση. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 με τη Σίλβια να μας γράφει. Καλημέρα, παιδιά. Τώρα μόλις κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να βρει γκόμενα ο Σκάτς τη στιγμή που είπε το μωρό κρέμα. Όχι, Σίλβια. Είναι πολύ ωραίο το να λες ένα μωρό ότι είναι κρέμα. Δηλαδή δεν είναι πανέμορφο να σου λένε ότι είσαι κρέμα. Εντάξει. Άλλο να της έλεγε, τι να σου πω τώρα, ότι είναι πατσάς. Εκεί να καταλάβω ότι είναι προσβλητικό. Κρέμα όμως. Δηλαδή, άμα πούμε ότι η Νάνση είναι κρέμα.
1: Κρέμα είναι.
0: Δεν είναι ωραίο, Νάνση.
2: Ωραίο, ωραίο. Εμένα μου αρέσει.
0: Είναι λίγο πιο λαϊκό. Εντάξει, μπορεί να απευθυνόμαστε σε άλλες κατηγορίες γυναικών, αλλά όλες οι γυναίκες είναι υπέροχες. Τι έγινε όμως σήμερα στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης?
1: Η ζηλιάρα γυναίκα. Θα του πέσει ο σπόρος. Μαξιλάρι και αιτία χωρισμού. Φαινόμενο νοσίμπο. Το ακριβότερο μέλι είναι από ελατοβανίλια.
0: Όχι το ακριβότερο. Το ωραιότερο, και το σπανιότερο αυτή τη στιγμή που ξέρουμε εμείς. Υπάρχουν και μέλια με 200 ευρώ το κιλό.
1: Εμείς θα πάμε από ελατοβανίλια.
0: Ναι.
1: Και όσο αφορά το poll μας στην ερώτηση εάν ζηλεύετε ή όχι, κέρδισε η απάντηση κάποιες φορές με 43%.
0: Τα άλλα έχουμε για τα ποσοστά.
1: Όχι, για τα κράτησα, είναι πολύ χαμηλά.
0: Κακώς δεν τα κράτησες τα άλλα. Πρέπει να κατάσταμε. Μία τα κρατάς, μία μας μπερδεύεις.
1: Όταν είναι κοντά τα κατάω.
2: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία εγώ με τον Βασίλη. Δεν ξέρω, Σκατζόγυρο, σήμερα κάπως κολούσε. Αλλά θα κοιμηθεί καλά και αύριο πάλι στις 7 θα είμαστε εδώ. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning.
1: Και τώρα κοντά σας μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Πολύ όμορφα ήταν όντως, Νανσούλα μου, ο Σκαζούλης. Όντως χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο προσαρμογής.
2: Απόλαυση ήταν σήμερα.
0: Ήσουν απόλαυση, φίλε, σήμερα πρέπει να το πω. Αν και ήπια στην Κυριακή σήμερα σου βγήκε το μετήσι.
1: Πιάνει, δεν ξέμυρισε τη λίγο.
0: Πώς λέγεται αυτό, ρε, εσύ, που το βράδυ έχει πιει και δεν μπορεί να ξυπνήσει?
2: Hangover.
0: Αυτό σου βγαίνει.
1: Τριήμερο με πιάνει.
0: Τρεις μέρες hangover για δυο σαμπάνιες. Η Νάνση λέει: Μπιλ δεν είναι κρέμα, είναι το ίδιο το ριζόγαλο. Ωραίο, με κανέλα πάνω, Παναγιώτη.
1: Αυτό είσαι, μάνα μου.
0: Λοιπόν, εσείς. Μανάρι, είσαι ριζόγαλο. Και ο Σκάτς είναι τυρόγαλο, λέει ο άλλος. Τροπή, ρε. Λοιπόν, θα το πούμε και πάλι αύριο την ίδια ακριβώς ώρα, 7 με 11 το πρωί. Μετά από την Ειρήνη θα είναι ο Χρήστος, μετά οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα, ο Πέτρος και η υπέροχη Έλενα θα κλείσουν την ημέρα και την καθημέρα βεβαίως εδώ στο Zoo. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Troublemakers.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
4: Προσδοκίες.
5: Πανολευτρία.
6: Πλοπ, πλοπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω, σε ζωή την ώρα να μιλάει το στόχο.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
3: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
9: Troublemakers.
10: Άλλες μπάλε.
9: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
11: Έμπνε μαλακή.
9: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
9: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
13: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ΑΚΤΟ. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ΑΚΤΟ. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στείλω για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσελίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Πού πας?
7: Πετσόπ 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πετσόπ88.gr. Πετσόπ 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
11: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Ξανθιόλε!
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
2: And he goes.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
4: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Check, check. One, two. Ready?
11: Ready!
10: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε γιοταχή και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 41 0 26 655.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: πατήσει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
4: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
5: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
5: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
6: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
5: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουτού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
7: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: pretty boy.
1: Καλημέρα. Το καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
2: Good morning. Good morning. Good morning.
1: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.

0: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Ξανθιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα.

0: κομμάτι λέμε Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Check, check. One, two. Ready? Ready? Okay. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: σαν.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
13: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
12: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
14: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
15: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
16: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
15: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: Cruise Control.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check, one, two. Ready? Ready!
11: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το τραγούδι που μόλις απολαύσαμε. Τώρα, σου έχει τύχει να μετακομίσεις, Βασίλη, και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες?
1: Εννοείται. Φίλε, μόλις πήγα στο σπίτι αυτό που μπαίνουμε τώρα, δεν είχαμε ίντερνετ.
0: Πολύ κακό. Πολύ κακό. Ή να υπάρχει στο σπίτι, ρε παιδί μου, ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Αυτό το έχω εγώ το πρόβλημα, θέλω να σου πω. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Και εσένα που μας ακούς, το Nova More όμως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερο στο nova.gr. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης και στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά είναι καλύτερο το mood, να ξέρετε. Μόνο στην Εγνατία Μικροκαθυστερής έχουμε προς τα ανατολικά, στη Μοναστήριο μπαίνοντας προς το Βαρδάρι και στην Καρατάσου. Γενικά είναι μια καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή.
2: Και στη σημερινή μας εκπομπή Τέχνης και Λόγου πάμε να δούμε πώς οι άνθρωποι ταυτοποιούσαν ο ένας τον άλλο πριν υπάρξουν οι σύγχρονες αστυνομικές ταυτότητες και φωτογραφίες. Λοιπόν, οι βασικότερες μέθοδοι, παιδιά, ήταν το όνομα στην αρχαιότητα. Επειδή πολλά άτομα επειδή πολλά άτομα είχαν το ίδιο όνομα, χρησιμοποιούσαν και το όνομα του πατέρα. Ο Περικλής, ο γιος του Ξανθίπου, για παράδειγμα.
0: Αυτό ακόμα ισχύει.
2: Η εξωτερική εμφάνιση, περιγραφές όπως ηλικία, ύψος, σωματότυπος, ουλές και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργούσαν σαν ένα γραπτό πορτρέτο.
1: Μια Κατερίνα του Χαράλαμπου, μια κοντή.
2: Κοντή καλέ. Τα ρούχα, η ενδυμασία μπορούσε να δείχνει επάγγελμα, κοινωνική τάξη ή καταγωγή. Σήματα και διακριτικά. Οι αγγελιοφόροι, προσκυνητές και ζητιάνοι φορούσαν συγκεκριμένα σύμβολα που δήλωναν ποιοι ήταν και από πού προέρχονταν. Σφραγίδες, υπογραφές και επιστολές χρησιμοποιούνταν ως αποδεικτικά ταυτότητας. Οικόσημα και στολές και η προσωπική γνώση στις μικρές κοινότητες. Ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος ήταν οι άνθρωποι απλώς γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Αυτά.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάπως έτσι λειτουργεί και το ακόμα το σύστημα στα χωριά, σε κάποια χωριά τώρα, ρε παιδί μου, έτσι ξεκάθαρα.
2: Τώρα δεν νομίζω ότι κάνει να το πούμε, γιατί.
0: Ναι, όχι, και εγώ σκέφτηκα πολλά, αλλά δεν θα τα πω τα παραδείγματα. Show me love, τώρα στο Zoo.

0: υπέροχη τραγουδάρα από το παρελθόν, How Deep Is Your Love. Και κάπου εδώ, παιδιά, έχει φτάσει η στιγμή για το αγαπημένο αυτό θέμα, για το αγαπημένο αυτό ένθετο, θα έλεγε κανείς, για την αγαπημένη αυτή στήλη. Για το αγαπημένο αυτό πρόσωπο, σε αυτό το αγαπημένο ραδιόφωνο. Έχει φτάσει η αγαπημένη στήλη για το.
1: Νέα των ανέργων.
0: Για τα νέα των ανέργων.
2: Για το νέο.
1: Χθες είπαμε λίγο έτσι για την Ιωάννα Τούνη που ανοίγει κρουασαντερί.
0: Το Fat Pat. Fat Rat.
1: Fat Rat στο Παρίσι. Είδαμε κάποια βιντεάκια χθες που ανέβασε και όλα. Λέει 1,5 χρόνο το παλεύει το project. Και το κράτησε κρυφό. Πότε αυτό τώρα τελευταία άρχισε να φαίνεται ότι θα κάνει δουλειά εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
2: Παιδιά, εγώ ξέρετε τι άκουσα. Είπε ότι θα το κάνει για την ανιψιά της, για την ξαδέρφη της. Δεν ξέρω που μένει στο Παρίσι.
0: Όντως.
2: Δεν είναι πάρα πολύ γλυκούλα.
0: Εγώ δεν το άκουσα αυτό.
1: Ναι, το είπε.
0: Αυτή η κοπέλα που θα δουλεύει μέσα από την έβγαλε σε ένα βίντεο. Αυτή είναι.
2: Ναι, νομίζω πως ναι.
1: Ξαδέρφη της. Αυτή είναι που είναι pastry chef στο Παρίσι. Ζει 5 χρόνια. Και το ανοίξανε μαζί. Θα τρέχει αυτή, δηλαδή η ξαδέρφη.
0: Πάρα πολύ ωραία σκέψη. Έχω και ένα άτομο εκεί γιατί.
2: Εγώ κατάλαβα ότι το άνοιξε στην ουσία για αυτή να την βοήθησε να κάνει ένα ξεκίνημα.
0: Εντάξει, σίγουρα κάπως μέσα θα είναι και η Ιωάννα
2: τι
0: τώρα.
2: Τι γλυκούλα που είναι, μωρέ, μπράβο στην Ιωάννα.
0: Εσύ που έχεις τόσο χρήμα.

0: γιατί δεν ανοίξει καμία μαγαζιά κανέναν.
1: Τι λες, ρε Μαργαρίτη.
0: Άνοιξε και σε εμάς εδώ ένα γυράδικο να έχουμε.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Άμα είχα τόσο πολλά λεφτά, δεν καθόμουν εκεί μέσα να σκάω. Θα το παίζα αφεντικό.
0: Αχ, Καθαρίνα.
2: Δεν ξέρουμε τι κάνεις, δεν σε έχουμε δει ποτέ επί το έργο.
1: Πώς δεν με έχετε δει?
2: Έχει χρόνια. Τότε ακόμα δεν ήταν τα ξενοδοχεία τόσο γεμάτα. Τότε τα είχατε ξεκίνητο. Ένα γυράδικο είχα τώρα και ένα σούπερ μάρκετ. Τώρα έχετε σπίτια.
0: Τώρα, μάγκες και δεν ξέρετε με ποιο αμάξι έρχεται ο αδερφός εδώ.
2: Πάμε τώρα στο Μάρκο Σεφερλή, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του. 58 έκλεισε.
0: Έλα ρε, γερός να είναι ο Μάρκος.
2: Και λέει ότι μπορεί τελικά αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσοι ζητήσατε. Ήταν φυσικό να μου αφήσουν, μα μου έχουν αφήσει πάρα πολλά ωραία συναισθήματα. Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι' αυτά.
1: Φυκούλης, μπράβο.
2: Η Taylor Swift και ο Travis Kelce σε ρομαντικό ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Χέρι-χέρι πιασμένοι, έχει κάτι φωτογραφίες σύμφωνα με το Page Six. Και πήγανε για ινδικό. Στο Ambassador's Clubhouse, βέβαια.
0: Καούρα θα φάει σύννεφο.
1: Ινδικό τι?
0: Τι ινδικό, ινδικό φαγητό, ινδικό χειρίδιο, τι θες?
1: Τι φαγητό, παιδιά, δεν έχω ακούσει
0: για ινδικό. Να γκουγκλάρεις, δεν θα κάτσουμε να φάμε την εκπομπή για να σε μάθουμε την ινδικό φαγητό.
2: Δεν έχεις ακούσει για τίκα μασάλα, για κάρι, κοτόπουλο, καλά.
0: Τώρα δεν ξέρεις τα βασικά. Τα μότσι.
1: Γιατί εσύ τα ήξερες.
0: Ινδικό φαγητό.
1: Ναι, εσύ μόνο το ινδικό χειρίδιο ξέρεις.
2: Ινδική κουζίνα από τις πιο έτσι γνωστές και δημοφιλείς και πολύ νόστιμες. Επίσης αρκετά βαριά θα έλεγε.
0: Είναι πολύ λίγη για την εκπομπή.
2: Μην αρχίσουμε πάλι τη δεντρώη. Μην αρχίσουμε πάλι.
1: Δεν τρώω την ντομάτα. Όλα τα άλλα τα τρώω.
2: Άσε μας, Κατέρινα, τώρα. Δεν ήξερε την κράμα με την Ουγγαρέζα και τις πατάτες ωραίες.
1: Και τις μπάμιες δεν τρώω.
0: Τις μπάμιες έτσι, γιατί έχεις μάθει να τρως με μεγάλα.
2: Με σαλαμόβεργες.
1: Σταματήστε, ρε.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ordinary Alex Warren. Και τώρα, Βασίλη μου.
1: Έχει έρθει η ώρα για το παιχνίδι μας, το αγαπημένο αυτό παιχνίδι που λέγεται Ξεμπούκοσέτο.
0: Δεν θέλω να το λέμε έτσι, αλλά έχει έρθει η ώρα για το
2: Ξεμπούκοσέτο! Ξεμπούκοσέτο!
1: Το στόμα της Κατερίνας. Έχει βάλει πάλι κάτι εκεί μέσα, ένα τραγούδι, και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε ποιο τραγούδι έχει χωρίς σήμερα στο στόμα της. 2-3-10-2-32-9-0-8.
3: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος ακροατής που θα πάρει τηλέφωνο θα μας πει τη σωστή απάντηση. Κερδίζει μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Έτσι ακριβώς, παιδιά. Λαβή, τα αγαπημένα μας κοσμήματα σε πολλά σημεία της πόλης. Είσαι έτοιμη?
3: Εγώ πανέτοιμη. Σε μπουκοσέτο.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το σφαιρινό μπούκομα ήταν από τα καλύτερα νομίζω. Αλλά έχουμε μία γραμμή που θέλει να ξεμπουκώσει εδώ πέρα. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γλυκιά μου, το όνομά σου?
4: Πέλη.
0: Πέλη. Πέλη, θα ήθελες να ξεμπουκώσεις την Κατερίνα μας?
4: Ακούω, είμαι έτοιμη.
0: Για, τι να ακούς καλέ?
1: Θα το άκουσες το.
0: Ξανά θες?
4: Αχ, δεν το άκουσα, γιατί πήρα και δεν τηλέφωνο.
0: Αχ, Πέλη, άκου τώρα εδώ πέρα, άκου λίγο. Θα σκάσει καμιά μέρα. Για πες, Πέλη.
4: Αχ, δεν κατάλαβα ποιο είναι.
0: Πέλη τώρα πραγματικά, εντάξει. Δηλαδή σχεδόν το λέει. Σχεδόν
3: πόσο
0: το...
3: να μπουκώσω πια.
0: Πόσο πια, δηλαδή κοντεύω εγώ να μπουκώσω τώρα. Δεν πειράζει, άλλη φορά. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Σε εσάς μιλάμε, γεια σας.
5: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
5: Ραφαέλα.
0: Ραφαέλα.
5: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Ραφαέλα. Είσαι έτοιμη να ξεμπουκώσεις την Κατερίνα? Ποιο τραγούδι
5: έχεις? Έτοιμη.
0: Για δώσ' το.
5: Είναι
0: Σιζάμ. Δώσ' το άλλη μια καθαρά.
5: Σιζάμ.
1: Σιζάμ. Εντάξει.
0: Βάλε και ένα μπροστά.
5: Σιζάμ.
0: Μπράβο. Έλα ρε Ραφαέλα. Ένα υπέροχο
5: κόμμα. Είμαι και παράφωνη.
0: Ποιος, Κατερίνα?
5: Εγώ!
0: Εσύ τι πειράζει, μωρέ. Εντάξει, μόνο τη λέξη θέλαμε. Εδώ η Κατερίνα κοντεύει τώρα να πάει τη βάλω νερό. Τι κοκκινήσει.
5: Κατερίνα έχει ταλέντο. Εγώ είμαι η παράπονη.
0: Κατερίνα έχει πολλά ταλέντα. Εδώ που τα λέμε. Είναι πολύ τάλαντον. Λοιπόν, ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Ραφαέλα.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Θα μείνεις τώρα στο ακουστικό για να σε ενημερώσουμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
6: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
7: Άσε να ζει, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
8: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
7: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
8: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσανα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
9: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
8: Συντονιστείτε!
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. We'll be right back.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: υπέροχο τέχνη there από Daddy στο Zoo 90,8 και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για την γρίνια μου.
1: Η γρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο τώρα. Θέλω λίγο να γκρινιάξω. Όσοι είναι γονείς θα καταλάβουν για αυτό το back to school, back to reality. Ότι θες να δώσεις τα νεφρά σου για να πάρεις αυτά που χρειάζονται. Πραγματικά, πήγαμε χθες να πάρουμε τσάντα. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω είναι λίγο.
2: Όχι,
0: να σας πω είναι λίγο. Πανάκριβες. Είναι πανάκριβες. Η οποία σχολική τσάντα για παιδάκια που είναι πρώτη, δευτέρα, δημοτικού δεν βγάζει άλλη χρονιά από το σύρσιμο και από την κλωτσιά και από την. Δεν βγάζει δεύτερη χρονιά. Που κανονικά με τόσα λεφτά πρέπει να σε βγάλει μέχρι το γυμνάσιο. Αλλά δεν βγάζει. Όχι τις κασετίνες, όχι τους μαρκαδόρους, όχι τα μολύβια, όχι το ένα. Όχι το... θα σε έρθει η σειρά σου, θα καταλάβει. Πάρα πολλά λεφτά, παιδιά.
2: Τι λες.
0: Πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Θα έπρεπε το κράτος. Κάποια χρήματα για αυτό το back to school, back to reality. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, νομίζω ότι αν μια οικογένεια έχει 2-3 παιδάκια και κάθε χρόνο χρειάζεται να παίρνει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μετά σε δίνουν και λίστες.
2: Άντε.
0: Βέβαια, σου δίνουν λίστα η δασκάλα, θέλω αυτά.
2: Όπω, ναι, εγώ θυμάμαι στα καλλιτεχνικά που μας έβαζε να αγοράζουμε κάτι ακουαρέλες, κάτι πινέλα.
0: Και ποιο ζωγραφεί, τα τρώνε τα χαρτιά, τα τρώνε, δεν τα ζωγραφίζουν.
2: Μολύβι νούμερο 1, 2, 5, 10.
0: Πράσινο τετράδιο, κίτρινο τετράδιο, κόκκινο τετράδιο. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με 3,60 είμαστε. Για ένα πιάτο φακές παλεύουμε. Πώς θα τα βγάλουμε, δηλαδή κάπου, όπα. Sorry, που λέει και ο Justin Bieber.

0: I want you. Λόκο, λόκο, εδώ είμαστε, παιδιά. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η δεύτερη μας ώρα.
1: Λοιπόν, έχει έρθει η στιγμή για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στο After Sports Cafe. Έχει μπει.
2: Ελπίζω να παρατηρείτε.
0: Ηρία Ζούπα.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι, After Sports Cafe και είναι ο Μένιος. Ένας γνωστός από το YouTube.
0: Έχω μια Ηρία Ζούπα εδώ, παιδιά.
2: Μια δουλειά.
1: Μια δουλειά. Αυτό.
0: Αυτό είναι.
3: Να φάω.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Γιατί λέει η Ηρία
3: Ζούπα. Εγώ να φανταστείς όταν θέλω να καθίσω σε ταβέρνα να φάω, ακόμα και τώρα, αν ο ταβερνιάρης δεν είναι πάνω από 120 κιλά, δεν κάθομαι.
4: Ναι, ρε, δεν μαζί σου, μαζί σου.
3: Δεν μπορώ να πάω τώρα στην ταβέρνα που την έχει να πούμε κανένα στεγνό τώρα εκεί πέρα 75 κιλά, λέω τι να με βάλει αυτό να φάω. Του λέω μια βολή την εβδομάδα.
4: Έτσι. Τι είσαι του κρέα ή ψάρι, ρε παιδί μου.
3: Είμαι του τρώτη πίτη. Η ζωή είναι μικρή.
0: Ολόσωστος έχει μια καλή οπτική αυτή η σκέψη, ε.
1: Θεούλης είναι, δεν μπορώ. Είναι αυτός που έλεγε το μυαλό του Έλληνα πρέπει να το πάρει νάσα και να το εξερευνεί.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το κουκουνάρι μας. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, μπανάνες Chiquita Bio, τοματίνια Lucia's Farm, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Zespri 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Lipton 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80, τηλέφωνο 2310 931 673.

0: ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδια της χειροτεχνίας, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
10: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
9: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
10: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
9: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026.
10: Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Check, check, one, two, ready?
15: Ready!
6: Okay.
8: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
14: Γραμμάτο.
15: Γραμμάτο, ρε. Τι γραμμάτο παιχνίδι είναι αυτό.
14: Είναι το γραμμάτο παιχνίδι, πραγματικά. Μία δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen μπορεί να γίνει δική σας.
15: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
16: I got this feeling. Λοιπόν, έχουμε και πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρεις. Και viral είδηση.
15: Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε και αυτό το 60 λεπτό. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Ξεκίνημα με Dracula. Τώρα στο Zoo.

0: Sports Car και ζω 90,8 και δεν ξέρω, παιδιά, αν σας έχει τύχει έτσι και εσάς να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε στην αναμονή. Έτσι, πάρα πολύ σπαστικό. Με το Nova More όμως αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο!
1: Τέλειο!
0: Τέλειο! Και κάτι ακόμα να σε πληρώσω. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, παιδιά. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερο στο nova.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη, δεν είστε μόνο δημιουργικοί, αλλά έχετε και την ικανότητα να διοχετεύετε τα οράματά σας σε πρακτικούς δρόμους έκφρασης. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στην Δέσποινα, στον Γενέθλιο, στην Σκιαδενή και στην Τσαμπίκα μας.
2: Μπορείτε να μας ακούσετε από το zooradio.gr, να στείλουμε χαιρετισμούς στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8 και φυσικά βρείτε μας σε όλα τα social.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ήρθε η ώρα για την πληροφορία που δεν χρειάζεται να ξέρεις, αλλά εγώ θα σου την πω.
0: Τέστην.
1: Η πρώτη κλίση για υπερβολική ταχύτητα, παιδιά, δόθηκε το 1896 στην Αγγλία.
0: Σε ένα καρό, σε τι.
1: Όχι, όταν ο Walter... Ο Arnold, κάπως έτσι, οδηγούσε με περίπου 10 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο, παιδιά, ξέρετε πόσο ήτανε?
0: Πόσο?
1: 3 χιλιόμετρα.
0: Και αυτός οδηγούσε με 12.
1: Ναι.
0: Ώρες αναστραπή πέρασε.
2: Και πώς το μέτρησαν?
1: Δεν ξέρω τόσο πολύ μέχρι εκεί. Ένας αστυνομικός, λέει, τον καταδίωξε με ποδήλατο και τον σταμάτησε.
0: Τρέχεις γρήγορα.
1: Λέει, πλήρωσε πρόστιμο και έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος οδηγός που τιμωρήθηκε για ταχύτητα.
0: Αυτός χάραξε ο δρόμο, ωραία.
1: Οπότε, ναι, δεν λέει πώς το κατέγραψε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι μπορεί να είχαν κάτι που μετρούσε, ρε παιδί μου, ας πούμε. Κατάλαβες. Με τσίκο.

0: Talk to you.
1: Εδώ είμαστε. 23 μετά τις 6, τι γίνεται στους δρόμους?
2: Έχετε πάει ποτέ προς τον περιφερειακό και στα νοσοκομεία και να λέτε πόρια?
1: Μια
2: τέτοια κατάσταση επικρατεί ακόμα αυτή τη στιγμή. Εκεί στα νοσοκομεία, όμως μόνο εκεί.
1: Είναι προς ανατολικά ή προς δυτικά?
2: Είναι προς τα ανατολικά. Δηλαδή μπαίνοντας από το ακουμποδρόμι, σκεφτείτε τώρα, ανεβαίνετε από Ευκαρπία ή έρχεστε από πίσω από τα Νταμάρια και βλέπετε τα νοσοκομεία.
1: Εκείνο το πράγμα είναι πάντα έτσι, ρε παιδί.
2: Για λίγο όμως. Γενικά είμαστε σε καλό mood στην πόλη.
1: Άντε, μακάρι.
3: Πάμε τώρα στη viral ειδήση της ημέρας, παιδιά, πολύ στενάχωρη, γιατί μια νύφη αποκάλυψε την απιστία του γαμπρού διαβάζοντας τα μηνύματά του αντί για τους γαμήλιους όρκους. Παιδιά, ήταν μαζί με τον Άλεξ για 6 χρόνια και πίστευε πως είχε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο θα μοιραζόταν τη ζωή της, τον θεωρούσε τον ένα και μοναδικό και είχε κάθε λόγο να πιστεύει πως η σχέση τους θα οδηγούσε στο happy end. Παιδιά, και τι ανακάλυψε?
1: Τι?
3: Μηνύματα και selfies. Και συγκεκριμένα αυτός έγραφε σε μια άλλη τύπισσα: αυτό το Σαββατοκύριακο, εσύ και εγώ, είναι κανονισμένο. Φέρε τον καλύτερό σου εαυτό. Σε άλλο μήνυμα επίσης της έγραψε: το σώμα σου είναι απίστευτο και ξέρεις πολύ καλά πώς να το χρησιμοποιείς, παιδιά. Δηλαδή τώρα να το διαβάζει αυτό.

0: Ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Επειδή το κάνω πολύ συχνά αυτό στην Αμερική. Το έχω, τώρα λες με μηνύματα, ναι. Το έχω δει με το βίντεο γκολ πίσω που παίζει σκηνές που έχουν βάλει, ας πούμε, τον άλλον από ξένο.
1: Πόπο, παιδιά, βόλο.
0: Δηλαδή, μπαίνει στη διαδικασία να βαφτείς, να φτιαχτείς κορσέδες, ναι, μαλλιά, τέτοια, πόσες ώρες. Για ποιο λόγο, Τέλειωνε το λίγο πιο νωρίς.
1: Πραγματικά δεν ξέρω, μάλλον θέλουν τόσο πολύ να το τιμωρήσουν, να πάρουν εκδίκηση.
2: Αυτό λοιπόν είναι εντυπωσιακή έξοδος.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακή έξοδος.
1: Εκφανώς φαρμικά.
2: Έχουμε TikTok την Κατερίνα έτσι.
1: Άντε ρε Χέσου ρε, τι παξίλο.
0: Ας τη δούμε όλα. Να σε πω κάτι. Ας τη δούμε νύφη. Κι ας είναι και κερατωμένη.
1: Άμα γινότανε κάτι τέτοιο, εγώ δεν θα πατούσα καν.
0: Τίποτα. Κατάλαβε.
1: Θα τον άφηνα να
0: πει. Εμεί πάντω θα περνούσαμε κάτω. Θα ήμασταν από κάτω, τρώγαμε τη γέλια.
2: Έχουμε τραγούδια από Playmen, Μαράση και Λένι Φουρέρ. Είναι το Τσούλουμ.
0: Τσούλουμ.
2: Yeah.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 97,8. Δώσε ένταση.
1: Και κυκλαδίτικο σκηνικό. Χωρίς να αποχωρίζετε την παρέα της, περιηγήθηκε στα στενά του νησιού απολαμβάνοντας έναν πιο ανέμελο ρυθμό, μακριά από υποχρεώσεις.
2: Θα μας πεις τι φοράει.
1: Είπε ρε φίλε. Ρε δεν είπα τώρα, είχε ένα. Τι θες να μάθεις.
2: Θέλω παραπάνω λεπτομέρειες.
3: Άστινε ρε φίλε, άστινε τώρα.
1: Θα το κλείσω λίγο το θέμα, γιατί μπορεί ο κόσμος να ρωτάει. Η συγκεκριμένη εξόρμηση αποτέλεσε μια ευκαιρία για τη γιατρό να χαλαρώσει και να περάσει χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Σε μια περίοδο που η καλοκαιρινή κίνηση στη Μύκονο αρχίζει σταδιακά σιγά σιγά να υποχωρεί. Η Νατάσα Παζαΐτη.
2: Ναι.
1: Έλα, παιδιά, δεν μπορώ. Διατηρεί έναν ενεργό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια αυτή και μια τούνη σου λέει. Δηλαδή. αν πατήσεις νι. Βέβαια, Νατάσα Παζαΐτη, δεν κατάλαβε. Αυτά λοιπόν από τα Ματογιάννια και την Νατάσα, έτσι, διαφοροποιηθικά.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
3: Πολύ διαφοροποίηση, ξέρω.
2: Διαφοροποίηση στο άτομο. Πάλι μας έλεγε για ρούχα και έξοδο στη Μύγωνο.
1: Πάμε σε ένα break λίγο.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
5: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε!

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Music Events Live. Πήρα ένα φωτοσπαθό. Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
2: Πες το, πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρετο. Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Λοιπόν, παιδιά, έφτασε η ώρα για το τρίτο μας και τελευταίο και καλύτερο παιχνίδι.
1: Είναι το γραμματό, μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen μπορεί να γίνει δική σας. Αρκεί να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα από το γράμμα που θα σας δώσει η Κατερίνα.
0: Και εσύ φημίζεις ότι βάζει εύκολα.
1: Ναι, ναι, ξύ, ωμέγα.
2: Ήταν εύκολο το ξύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Τέλος, θα δούμε σήμερα.
1: 2310-232-908. Ο πιο γρήγορος που θα βγει να παίξει μαζί μας το γραμμάτο θα κερδίσει την δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
0: Έτσι, παιδιά, να φάτε, να πιείτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όλα κερασμένα από εμάς. Ένα γράμμα, τρεις λέξεις. Αυτό είναι το παιχνίδι με λίγα λόγια. Οπότε περιμένουμε τα τηλεφώνηματά σας αμέσως τώρα στο 2310-232-908.
3: Το γραμμάτο.
0: Αυτό θα μπορούμε να το βάζουμε αφού βγάλουμε τον ακροατή. Θα είναι πιο ωραίο νομίζω. Το δοκιμάσουμε. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας.
4: Νατάσα.
0: Γεια σου Νατάσα. Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Από κέντρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν Νατάσα, έχεις καταλάβει πώς παίζει το παιχνίδι μας το καινούριο?
4: Για πείτε μου λίγο.
0: Θα πει η Κατερίνα Α, δηλαδή θα ξεκινάει να λέει την ΑΒ από μέσα της, θα πει το Α μόνο έτσι δυνατά. Θα πεις εσύ stop όπου έτσι αισθάνεσαι και το γράμμα αυτό που θα σου πει η Κατερίνα, ανοίξει, πει ρο, σίγμα, θα πρέπει να μας πεις τρία αντικείμενα σε 5 δευτερόλεπτα, 15 τα έκανες?
1: 10.
0: Σε 10 δευτερόλεπτα για να κερδίσεις.
4: Ωραία, ας ξεκινήσω.
0: Είσαι έτοιμη?
4: Ναι.
2: Αλφα.
4: Στοπ.
2: Ήτα.
4: Ήλιος. Ήχος. Μερολόγιο.
1: Είναι αυτά αντικείμενα.
0: Κάτσε να βάλουμε χρόνο, δεν βάλαμε ακόμα. Περίμενε, 1, 2, 3 από τώρα.
4: Ήλιος. Ήχος. Και ημερολόγιο.
0: Εντάξει, το ημερολόγιο πιάνεται.
1: Το ημερολόγιο πιάνεται, άλλα δύο.
0: Ο ήχος μπορεί να εννοούσε ηχείο, α πούμε, η γυναίκα τώρα. Ηχείο.
1: Τον ήλιο στη μάζα.
0: Εννοούσε τον, όχι, εννοούσε τον ήλιο το φυτό.
1: Το πράσινο.
0: Σωστά, τον ήλιο το φυτό δεν εννοούσε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, ξέρετε κάτι, κέρδισε η γυναίκα. Μια χαρά, γιατί με την Κατερίνα δεν θα πει.
1: Μπράβο. Στις καλές, το Μαργαρίτης, ε.
0: Μαργαρίτη με λένε, να το θυμάσαι αυτό το όνομα, έτσι.
4: Ωραία, λοιπόν, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, γλυκιά μου, ένα υπέροχο γεύμα είναι δικό σου από την Κατερίνα Delicatessen. Άντε να έχουμε τον πρώτο νικητή από το νέο μας παιχνίδι. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι!
0: Νατάσα. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε. Δεν τρέπεσαι, ρε. Μα γιατί γελάς? Τι άνθρωπος είσαι, ρε.
2: Μα πήγαινε και σιγά-σιγά σήμερα.
0: Το παίζουμε με τον Βασίλη, δεν γίνεται, ρε. Θα τους ξεκάθαρα, δεν θα έχουμε τηλέφωνο, ρε. Δες την χαρά. Λες και θα τα πάρουν το δικό σου το μαγαζί. Λοιπόν,
2: Νατάσα,
0: σημειώνουμε τα στοιχεία σου. Μένει στο ακουστικό, Νταμιάνο Ντέιβις.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν να μαζεύουμε, φεύγουμε. Δεν σου κάναμε τη χάρη σήμερα, αφήσαμε έναν άνθρωπο να κερδίσει.
1: Έτσι, μπράβο. Εσείς τουλάχιστον να είστε καλοί αυτή τη εκπομπή.
2: Έχει το σύνδρομο του ιδιοκτήτη, φίλε. Αυτό
0: έχει. Δεν θέλει να,
2: δεν θέλει να σπαταλάει.
0: Ναι, μπαίνει αυτόματα στο μυαλό τη ότι θα φάνε από το δικό τη το μαγαζί. Και σου λέει, όχι, όχι, να. Ήτα.
2: Σκέφτεται κοστολόγια κάθε φορά που δίνει γράμμα. Λέει, το κάτι στο ψωμάκι κάνει τόσα λεπτά ο γύρο, τόσο εγώ δεν
1: ξέρω. Παιδιά, ήταν πολύ εύκολο γράμμα. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σα.
2: Α, σε βρε τώρα.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρο Σοφιανίδη αμέσω τώρα για το επόμενο δίωρο. Το βράδυ κλείνει με την Έλενα τη Ρόκα, παιδιά.
2: Σωστά. Τι έπαθες, ξένησε.
1: Το στομάχι σου.
0: Έκανα κάτι που δεν έπρεπε να κάνω σήμερα. Το είπα σένα πριν, στο είπα.
1: Τι έκανε.
0: Στο είπα, δεν σου είπα ότι είχα ένα τέτοιο και έπρεπε να γίνει γρήγορα και έπρεπε να λάβω και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Τέλο πάντων.
2: Εδώ δεν θυμάται, ρε, άκουσε το προηγούμενο δευτερόλεπτο.
0: Τα βασικά δεν θυμάται. Παρ' όλα αυτά, πριν φύγουμε, να πούμε ότι είχαμε αρκετά μηνύματα για το θέμα του back to school.
2: Ναι.
0: Και μια συγκεκριμένη κυρία Ιάννη λέει: καλησπέρα, έχω πάρα πολλά να πω. Μπορώ να καλέσω αύριο. Κράτα τα όλα, θα σε βγάλω με τηλεφωνική. Το πρωί, παιδιά, δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτή τη πόλη. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Από τι 7 έρχονται εδώ πέρα, τα πιο τρελά από τα τρελά. Έτσι, Bill Nikes, Scats και Nancy Βλάχου, 7 με 11. Το καλύτερο πρωινό, ξεκάθαρα. Και εμεί θα είμαστε εδώ αύριο στι 4. Αύριο τι μέρα είναι?
2: Αύριο είναι Τετάρτη.
0: Τετάρτη αύριο. Και τι κάνουμε κάθε Τετάρτη?
1: Είμαστε στο Escape.
0: Λοιπόν, αυτά από εμά, τα φιλιά μα, την αγάπη.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
3: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολί.
5: Ποιο βολί?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
17: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
18: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
19: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
20: Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
21: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
22: Τάκι, καφέ.
23: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
22: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
23: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
21: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
24: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
25: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
26: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
24: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
21: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
27: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
21: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
28: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Don't stop, don't talk, just feel me. Νούμερο 4.
29: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
30: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
31: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
32: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
33: Τι ψάχνεις?
34: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
33: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
34: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
33: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
35: Check, check, one, two. Ready? Ready!
36: Okay.
37: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
38: 97,8.
37: Στο ίντερνετ.
38: metropavlafm.gr.
37: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
38: Μέτρο 97,8.
37: Αλεξανδρούπολη.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
1: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Check, check, one, two.
7: Ready?
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο. Μέτρο. 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο. 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
2: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
10: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check. 1, 2. Ready?
4: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check. 1, 2. Ready?
4: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διήμερου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, 1, 2, ready? Ready? Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Metro Pavla FM.gr. Ξέρετε, μουσικά. Ακούτε τώρα ραδιοφωνό που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
4: Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8 γράφει και το αντιγράφουν.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
4: Ξέρε music αυτό.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο. Μέτρο 97,8. I've seen the devil dance on set.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.